0: way to heaven.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: 89 Rainbow.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ. Yeah. Πιστή στο ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Μέσα σε αυτές τις 2 ώρες θα τα κάνουμε ώρα χωρίς άγχος, καλοκαιρινά και δροσερά. Δηλαδή θα ενημερωθούμε, θα ακούσουμε αληθινή μουσική που σημαίνει ότι θα διασκεδάσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις και θα επικοινωνήσουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα ξεκινάει όμορφα. Πού? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

Miller Band. Ένα υπέροχο group σε ένα υπέροχο τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία. Serenade. Πώς περάσατε, αν κρίνω από το γεγονός ότι χθες η πόλη σχετικά και προχθές ήταν άδεια, όχι σχετικά, στην κυριολεξία ήταν άδεια, σημαίνει ότι βρήκατε την ευκαιρία να φύγετε, να αποδράσετε, να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι έκανε ζέστη, να πάτε σκοτεινές παραλίες, εξού και το γεγονός ότι είχαμε μεγάλο ποτηλιάρισμα. Το μεγαλύτερο βέβαια ήταν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων και Τανάπαλιν, καθότι βγήκατε και μετά στην επιστροφή, όπως και να το κάνεις, ζοριστήκατε. Βέβαια, κάποιοι επιλέγετε να χρησιμοποιείτε τους παραδρόμους που τους ξέρετε καλύτερα ή να ακολουθείτε άλλες πορείες, αλλά το ζητούμενο είναι ότι όλος ο κόσμος προσπάθησε να βγει και να διασκεδάσει. Έχουμε ξεκινήσει εδώ εμείς με τις καλημέρες μας ήδη με τον φίλο μου τον Γιώργο τη Βάσο και τον Αποστόλη από το τμήμα καθαριότητας εκεί στην Πεστό, στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη, τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Ιβάτση επίσης από Πιερία, τη Σουζάνα και τον Γιάννη, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, από Σουηδία. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη τον Προβατάρη και όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη, να σου και ο Τόλη. Εκεί ο γίγαντας που φυλάει τα σύνορα και είναι καθημερινά στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους εσάς, 6943-8080-89. Εδώ ως επιτοπλίστων επικοινωνούμε, δηλαδή στο Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και έχουμε και πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες. 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή, ψηλά. 63% σχετική υγρασία. Εντάξει, για τη Θεσσαλονίκη μια χαρά είναι, με άπνοια, και θα φτάσουμε τους 32 με 33 βαθμούς στο αστικό κέντρο της πόλης.

Laughing in Genesis, Invisible Touch. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη Στελίτσα. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στον Γρηγόρη. Βλέπω εδώ ότι έχετε πολύ καλή διάθεση για επικοινωνία, που σημαίνει ότι περάσατε καλά ή εν πάση περιπτώσει περιμένατε αμήν και πώς να ξεκινήσει η εβδομάδα και να είμαστε παρεούλα, και το χαίρομαι γιατί και εγώ το περίμενα. Είπαμε, αυτή η ανάπαυλα που υπάρχει στο Σαββατοκύριακο, όπως και να το κάνει, στο ξεκίνημα της εβδομάδας το κάνει πιο θελκτικό. Και χθες ήταν Κυριακή, ήταν η μέρα του Πατέρα, είναι μεταφερόμενη η συγκεκριμένη γιορτή, είναι η Κυριακή αυτή που γιορτάζεται πάντοτε μέσα στον Ιούνιο, και θέλω να πω κάτι προς όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ που το έχω μοιραστεί πάρα πολλές φορές, ότι η οικογένειες είναι πλήρες όταν υπάρχει πατέρας και μητέρα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι γιατί δεν τα βρίσκει. Δεν πάβει να είναι όμως πατέρας και μητέρα. Γιατί μέσα από αυτόν τον, από αυτήν τη διηστική, αν θέλετε, παρουσία στην οικογένεια, υπάρχει σωστή ανάπτυξη για τα παιδιά. Και όταν τα παιδιά τα χρησιμοποιούμε ή ένα διαζύγιο το χρησιμοποιούμε για να πιέσουμε καταστάσεις και βάζουμε στη μέση ανθρώπους που δεν ευθύνονται, τότε αυτό είναι τεράστιο λάθος. Και ποτέ, κυρίες μου και κύριοι όμως, μην βάζετε στο μυαλό σας ότι επειδή υπάρχουν και 50.000 ψυχοπαθείς εδώ έξω στον κόσμο, ότι συλλήβδην το αρσενικό γένος, οι άνδρες δηλαδή και οι γονείς, οι πατεράδες, δεν καταβάλουν και αυτή την προσπάθειά τους και δεν κάνουν και αυτή τα δικά τους τα θαύματα. Έτσι το λέω αυτό, γιατί ξέρετε ότι ισχύει, και ισχύει απόλυτα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: αγέρα σου, παιδί μου, ένα πράγμα. Και στη σκηνή επάνω, εντάξει, πέρα τότε. Ασταμάτητος. Duracell. Πέτει την πλάκα από Rolling Stones, Mick Jagger στα πολιτικά. Γεια σου Χριστίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα επίσης και στη Μαρίνα. Και να σας πω χθες ότι είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο. Δηλαδή την μεγαλύτερη μέρα, σχεδόν 15 ώρες ηλιοφάνεια, παιδιά. Έτσι είναι. Τι είναι τώρα όμως, γιατί αναφερόμαστε στο θερινό ηλιοστάσιο? Ξεκινάει το θέρος, κυρίες και κύριοι. Άρα μπαίνουμε κανονικά στο καλοκαίρι, ημερολογιακά, για να το λέω σωστά. Και μιας και μιλάμε για το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει ήδη στον 89 Rainbow. Μπείτε τώρα στο Instagram του 89 Rainbow και πάρτε μέρος στο νέο μεγάλο διαγωνισμό για μια μοναδική καλοκαιρινή απόδραση, δύο ατόμων. Από τις 26 ως 28 Ιουνίου στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βρείτε τον giveaway post και ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 22 του μηνός στο Rainbow Morning Show. Όρες συμμετοχής υπάρχουν στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε τι? Καλοκαίρι.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσουν. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 89 Rainbow.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

I want to break free από τους Queen. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και σε όλα τα παιδιά εκεί στην αστυνομική διεύθυνση. Καλημέρα στον Νικόλα τον Παλαιογιάννη και αυτός από Πρέβεζα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, το φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα. Να ο φίλο μου Ανθόπουλο ο Σταύρο από Πεύκα και ο φίλο μου ο Γιώργο ο Γιώτη που μου στέλνει φωτογραφία ξεκινώντα τη βάρδια του με το ταξί. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τη ΣΑΜΟ. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο 6943-808089 το Viber. Τώρα, όσοι τυχεροί χθε βρεθήκατε στο σταθμό Αγία Σοφία, εκεί, Κυριακή, 21 του μηνό, Παγκόσμια ημέρα μουσική, τι κάνατε? Απολαύσατε μουσική. Μια μουσική που σα πρόσφεραν απλόχερα μέρη τη Υπορική Ορχήστρα Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσική Θεσσαλονίκη. Μελωδικές στιγμές και ξέρετε, σε πολλά μέρη του κόσμου, σε αρκετά μέτρο, σε αρκετές στάσεις των μετρό, υπάρχουν πραγματικά καλλιτέχνες που θα παίξουν κλασική μουσική, θα παίξουν pop μουσική. Σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν. Εντάξει, είναι και λίγο στημένο αυτό. Η αλήθεια είναι, γιατί βιντεοσκοπείται, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ερχόμαστε σε επαφή και με την τέχνη, συν το γεγονός ότι η καθημερινότητά μας έτσι αποκτάει και έναν πιο ανάλαφρο χαρακτήρα και πιο καλλιτεχνικό χαρακτήρα και έχουμε να το λέμε. Μπράβο, να το επαναλάβετε και να το συνεχίσετε. Παρακαλώ.

Να σου και η Βιβί που λέει επιτέλους ζέστη. Είπαμε τα κορίτσια. Αγαπάτε πολύ περισσότερο και αντέχετε πολύ περισσότερο τη ζέστη από τα αγόρια. Καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Καλημέρα στο Χρήστο από Νιρεμβέργη μεριά, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Λοιπόν, είχα κάνει μια αναφορά, παιδιά, για το περιαστικό δάσος εκεί στην Νέα Ευκαρπία, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλο. 80.000 δέντρα, 220.000 φθάμνη, βοτανικός κήπος, ποδηλατόδρομοι, πέθριοι χώροι αναψυχής, χώροι παιχνιδιού και άθλησης. Όλα αυτά, βέβαια, θα είναι όμορφα τακτοποιημένα, θα έχουν και ξύλινους φράχτες για να ορίζονται και να περιορίζονται και θα δοθεί στους κατοίκους μέσα στο καλοκαίρι. Είναι έτοιμο, δηλαδή τα δέντρα, η θάμνη και τα περισσότερα, αν θέλετε, κομμάτια αυτού του υπέροχου περιαστικού δάσους, το οποίο θα φαίνεται κιόλας από την περιφερειακή οδό, είναι έτοιμο. Και τώρα περιμένουμε απλά να δοθεί στον κόσμο. Όπως σας είπα, αυτό θα γίνει μάλλον στο καλοκαίρι. Υπάρχει μια πιθανότητα με μικρή καθυστέρηση να δοθεί στις αρχές του φθινοπόρου. Το ζητούμενο είναι ότι επειδή αγαπάμε πάρα πολύ τα δέντρα, ότι επειδή αγαπάμε πάρα πολύ το πράσινο, τα δέντρα, όχι μόνο τα δέντρα, τα πάντα, οτιδήποτε είναι πράσινο, και επειδή το θέλουμε πάρα πολύ στην όμορφη πόλη μας, και έρχεται αυτό να δέσει και να συνεχίσει με το περιαστικό δάσος του Σεϊξού, θέλουμε αυτό όσο το δυνατόν και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς να έρθουμε να το ανοίξουμε και να γίνει όλος ο χώρος αυτός επάνω σε αυτό το βόρειο κομμάτι της Θεσσαλονίκης και του νομού της, όσο το δυνατόν πιο πράσινο γίνεται.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EPE 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 89 Rainbow.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Να λοιπόν, πέρασε μια ώρα και ούτε το κατάλαβα. Φαντάζομαι και για εσάς να κύλησε όμορφα και ροδάνη. Έτσι θα πάμε και στο δεύτερο μέρος, καθότι είναι 7 η ώρα και έχουμε μια ώρα ακόμα. Μέχρι και τις 8 με πρώτη καλημέρα στον 89 Ρέιμπο και Γιώργο Μπιτσάκο. Εκεί όπου ανοίγουμε ένα παράθυρο και βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Ακούμε αληθινή μουσική και επικοινωνούμε. Αφήνει μαγική και όχι μυστική συνταγή για να ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα.

Ένας και μοναδικός Ρόμπι Γουίλιαμς με την αισθαντική του φωνάρα, Φιλ. Καλημέρα στην αγάπη Τζακάλη, καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στη Φένια, καλημέρα στο φίλο μου το Λεωνίδα Μπατζόγλου που έχει βγει και αυτό στους δρόμους με το ταξί, όπως και το φίλο μου το Βασίλη στο 39 εκεί στον ΟΑΣΤ και φυσικά παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν τώρα ανοίξατε τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και μας ακούτε, έχουμε ακόμα το χρόνο μας μέχρι και τις 8, όπως συνηθίζεται από Δευτέρως και Παρασκευή 6 με 8, και ο λαγοκέφαλος μας έβαλε σε μεγάλους μπερλάδες. Αυτό είναι ένα ψάρι, παιδιά, που δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο, ούτε με τα δικά μας τα πελάγη. Μας ήρθε από Ινδικό ωκεανό, τσούκου τσούκου στάιλ, βρήκε το δικό του τον τρόπο και τον δρόμο, μπήκε, πολλαπλασιάστηκε. Και τι γίνεται τώρα αυτό? Έχει πολύ μεγάλο κεφάλι και μπροστά, το πάνω, το δόντι, το μπροστινό και το κάτω είναι πάρα πολύ σκληρά. Επίσης είναι αρκετά επιθετικό. Κάνει και κοπάδια και μπορεί να επιτεθεί και στα 20 εκατοστά βάθος. Τι σου θυμίζει πυράχας και τα λοιπά. Εντάξει, μην το φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Πάντως γεγονός είναι ότι έχει πάει και μια κοπέλα στο νοσοκομείο, γιατί το δάγκωμα είναι αρκετά δυνατό που έχουν. Συν το γεγονός ότι δεν τρώγεται, γιατί είναι τοξικό το κρέας τους. Τώρα λοιπόν, πόλεμο ανοίξαμε στους λαγοκέφαλους και το έχουν κηρύξει οι ψαράδες όλης της χώρας, οι οποίοι βγαίνουν στις θάλασσες με σκοπό τι άλλο, να τις καθαρίσουν. Ένας διαγωνισμός που θα δώσει αλλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα σε κάθε συμμετέχοντα, ερεσιτέχνη και επαγγελματία. Αλία. Έτσι λοιπόν, αυτό να σας πω ότι ξεκίνησε από 20 Ιουνίου και θα διαρκέσει 10 ημέρες, προσπαθώντας, αν και πιστεύω εγώ ότι δεν θα καταφέρουμε να τον εξαλείψουμε τελείως, πάντως θα είναι μια καλή προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά, μη φοβόσαστε, οι θάλασσές μας είναι ακόμα ασφαλείς.

Bon Jovi και It's My Life στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Και είναι στο τένις, παιδιά, είναι κάποια παιδιά τα οποία είναι πολύ ζουμπουρλουδικά και πολύ ευέξαπτη. Έχουμε και το δικό μας το Τσιτσιπά, αλλά γενικότερα έχουν περάσει αθλητές από όλες τις χώρες. Κυρίως όμως οι Σκανδιναβοί είναι αυτοί που είναι πιο ήρεμοι. Οι υπόλοιποι είναι θερμόημοι. Και δει, αυτοί που έχουν να κάνουν με τη Μεσόγειο έχουν το ταπεραμέντο. Το όνομά του είναι Κορατέν Μουτέ. Κέρδισε 3-0 το συμπατριώτη του. Λοιπόν, και κάποια στιγμή έδωσε συνέντευξη όπως συνηθίζεται να δίνεται. Ήρθε από το BBC η δημοσιογράφος και μάλιστα του ζήτησε να σχολιάσει ένα εντυπωσιακό σερβίς του αντιπάλου του που έχασε και έφτασε τα 228 χιλιόμετρα, παιδιά. Μία ταχύτητα που αν σε πετύχει το μπαλάκι, εκεί μένεις. Ξέρω, δεν το συζητάμε. Δεύτερη κουβέντα δεν υπάρχει. Λοιπόν, περιγράφοντας τη φάση, ο Μουτέ που κέρδισε και όλο το παλικάρι αυτό, χρησιμοποίησε μία φράση, μία βρισιά. Έτσι όπως λέμε εμείς, μία λέξη φτουκακά, εν πάση περιπτώσει. Η δημοσιογράφος του λέει: κοίταξε να δεις, πρόσεξε, δεν κάνει, την επόμενη φορά δεν θα σου επιτρέψω να το πεις στον αέρα. Ξανά αυτός, άλλες τρεις φορές. Του κάνει σύσταση. Ξανά βγαίνει στον αέρα, άλλες τρεις, 7 συνολικά. Το πρόστιμο που έχει επιβάλει η Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών είναι $5,000 για κάθε φορά που βρίζεις. Κανονικά έπρεπε να πληρώσει $35,000, αλλά πήρε και ένα μπόνους 5.000, το στρογγυλοποίησαν στις $40,000. Αυτό είναι το λιγότερο. Υπάρχουν άλλοι, πετάνε ρακέτες και φεύγουν και από το γήπεδο κιόλας.

0: I don't want to miss a thing από τους Aerosmith. Μέσα από την ταινία Αρμαγεδόν. Καλημέρα στους δύο Χρήστους, τον Δεμερτζή και τον Μάλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου λέει ότι ασφαλείς οι ελληνικές θάλασσες μέχρι να έρθουμε σε επαφή με τον πρώτο λαγοκέφαλο. Δεν έχεις και άδικο. Σημασία έχει να μην έρθεις σε επαφή, να τον αποφεύγεις. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, Δευτέρα είναι, ξεκινάει σήμερα και έχουμε προβληματάκια. Περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά και κυρίως από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι να φτάσετε και μετά από τον κόμβο των Πεύκων, στην κατηφόρα δηλαδή προς το 424, θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά έχουμε μεν κίνηση, είναι πάντοτε μετά το 424 η Ανηφόρα, Επταπύργιο και μετά ξαναπιάνει λίγο η κίνηση πριν από την διασταύρωση εκεί στην Τριανδρία, τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή το καθοδικό ρεύμα από Βούλγαρη μέχρι Μάρκου Μπότσαρη και αυτό είναι φορτωμένο, η Βασιλή Σόλγας από Ανάληψη και όσο πλησιάζουμε στη Χάνθ. Πιο δύσκολα τα πράγματα και η Τσιμισκή φυσικά από τη Χάνθ και μετά μέχρι την Ίωνος Δραγούμη ζορίζει αρκετά. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: 89 Rainbow.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
15: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το.

Hot Chocolate, You Sexy Thing. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή και τον Χρήστο, πατέρας και γιος μαζί, στο φορτηγό εκεί στις διανομές. Να είστε καλά. Άντε και μια φορά που θα σας φέρει ο δρόμος σας, θα πιούμε καφεδάκι εδώ. Θα σας τρατάρω καφέ και φοντάν, όπως συνηθίζουμε, όπως συνηθίζαμε από παλιά. Και παιδιά, γίνεται πολύ ωραίο τόπι, πολύ ωραίο παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί το λέω αυτό τώρα, προσέξτε. Νέα Ζηλανδία, Αιγυπτός 1-3. Που δεν εντάξει, αυτό το παιχνίδι ήταν ανοιχτό. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήριο, δεύτερη ισοπαλία το πράσινο ακροτήριο και με τον τρίτο αγώνα που έχει να δώσει, υπάρχει πιθανότητα να περάσει παιδιά και στους 32. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 με συνοπτικές διαδικασίες. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί την Ισπανία γιατί χάσανε καμιά 75.000 ευκαιρίες ακόμα. Το ζητούμενο είναι ότι οι μικρές ομάδες με τις μεγάλες έχουν κλείσει την ψαλίδα. Και εγώ ρε παιδί μου, μου λείπει η αλήθεια είναι η Ελλάδα γιατί πιστεύω ότι έχει θέση. Βέβαια θα μου πεις πολλές αποδάφτες στις χώρες περάσαν επειδή συνδιοργανώτριες χώρες. Είναι το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς. Με αποτέλεσμα να μείνει θέση για τρεις χώρες από αυτές να περάσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε τις τακτοπούτες, οι οποίες όμως αποδεικνύεται εκ των υστέρων και εκ των πραγμάτων ότι καθόλου δεν είναι στακτοπούτες. Και ότι μπορούν και έχουν την πιθανότητα να συνεχίσουν κανονικά και με τον νόμο. Μ' αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Εγώ βέβαια συνεχίζω να λέω στους φίλους μου ότι για μένα η Γαλλία είναι αυτή που θα το πάρει μέχρι στιγμής. Με τα υπόλοιπα φαβορί να δίνουν τη δική τους μάχη.

Evanescence, Bring Me To Life. Μια ηλιόλου στη μέρα, ένα ξεκίνημα εβδομάδας από αυτό που θέλουμε να έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, πατέρας και κόρη. Και ο φίλος μου Γιάννης λέει: ποια Γαλλία, ρε Γιώργο. Ο Άρης θα το πάρει. Σωστός, σωστότατος θα έλεγα εγώ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας υπενθυμίσω. Γιατί κάθε Σαββατοκυριακό ακούτε 89 Rainbow και μπορείτε να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσετε τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούσετε και μία λέξη κλειδί. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη στείλετε στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6943 80 80 89, εκείνη τη στιγμή όμως. Ακούστε το signal, στείλτε τη λέξη και μπείτε στην κλήρωση. Και έτσι κουλάρετε. Φτάσαμε στο τέλος, σε λίγο κοντά σας θα είναι Rainbow Morning Show, Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνης Ζώκος, μέχρι και τις 11, 11 με 2, Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία, 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης. Μουσική και αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στις επάλξεις, από τις 6 μέχρι και τις 8. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι που ήδη ακούμε, One Way or Another από Πλόντι και Is There Anybody There από Scorpions. Από μένα να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, θετική σκέψη και τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 89 Rainbow.
11: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι. Ακόμα και ο Αντώνης. Διότι τα ευάλωτα μέλη αυτής της κοινωνίας πρέπει να τα αγκαλιάζουμε.
18: Τι καλώς ήρθατε.
17: Είναι σαν να είναι η πρώτη μέρα στο ραδιόφωνο και εγώ έχω αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. Θα είναι 5, θα είναι 7, δεν ξέρω. Αλλά μένουν λίγες μέρες ακόμα.
18: 5 με 7 είναι, εντάξει. Διότι το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, κυρίες και κύριοι. Τι μπροστά μας, το μισό το φάγαμε ήδη.
17: Ποιο μισό φάγαμε, σταμάτα να μιλάς τέτοια πράγματα. Όχι, τίποτα δεν έχει.
18: 22 του Ιούνιου έχουμε σήμερα, παιδιά.
17: Έλα, εντάξει.
18: Καλή εβδομάδα.
17: Ντεμέκ καλοκαίρι είναι ο Ιούνιος.
18: Α, τα ντεμέκ σε μένα. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Όλα τα καλά τα έχουμε εδώ. Τι θέλετε, διαγωνισμούς, θέλετε παιχνίδια, θέλετε κλιματιστικά. Τι θέλετε, θέλετε να ακούσετε φοβερή μουσική. Πάρτε την και αυτή τώρα, 89 Rain.

0: Tender Woman, λέμε τώρα. 6943-80-80-89 το νούμερο του Viber και επικοινωνούμε. Γιατί με κοιτάς με αυτό το περίεργο.
1: Γιατί εγώ σε αυτό το τραγούδι ταυτιζόμουν πιο πολύ με το Snake από το Tender Woman.
0: Αυτό λες.
1: Δηλαδή από το να είμαι θύμα, καλύτερα να είμαι θήτης. Όχι ότι θα προτιμούσα κάτι από τα δύο. Τι γίνεται σήμερα.
0: Καλά, εσύ.
1: Γιορτάζει ο Ευσέβιος.
0: Και Ευσεβία προφανώς.
1: Επίσης θα ήθελα να μου πάρεις ένα σκαραβαίο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Δεν ξέρω αν εννοεί το αυτοκίνητο, αλλά εμένα αυτό με βολεύει. Τι να μου πάρεις, ένα ζουζούνι.
0: Ζουζούνι, γιατί το ζουζούνι αυτό έχει παίξει πρωταγωνιστή σε πολλά θρίλερ σκαραβαίο. Στρώει για ανθρώπους.
1: Αλήθεια λες τώρα. Και γιατί πρέπει να μου το πεις αυτό 8 και 10 το πρωί.
0: Δεν το ήξερες αυτό.
1: Όχι.
0: Εγώ στο σου άνοιξα τα μάτια τώρα.
1: Δεν με φτάνει που μου πεις να δω τους εξωγήινοι εκεί στην
0: όχι,
1: ταινία.
0: Οι εξωγήινοι σου άρεσαν κιόλας. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν το συνιστώ, αν
0: επιφύλακτα. Βγήκες από τον κινηματογράφο και ήσουν χαρούμενοι. Ναι. Που έτσι θα είναι τα πράγματα λες.
1: Τόσο που χρειάστηκε να πάω τα δύο μέρες στην έκθεση βιβλίου για να στρώσω.
0: Εντάξει, καλή και η έκθεση βιβλίου. Εντάξει,
1: δεν ξέρω, παιδί μου.
0: Πολύ. Όχι πολύ. Λίγο μίζερα.
1: Ναι, είναι το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στην παραλία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μήπως επειδή εμείς είμαστε από εδώ και το ζούμε κάθε χρόνο, μας φαίνεται λίγο. Κατάλαβες, flat.
0: Ναι, ήταν λίγο flat. Ήταν νωρίς.
1: Τα τελευταία χρόνια. Ναι,
0: την ώρα που
1: πριν τις 9 δεν αντέχεται. Έχει ζέστη και για τους ανθρώπους εκεί πέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι μπορείς να μιλήσεις με ανθρώπους του βιβλίου από κοντά, αυτό είναι κάτι που κάνει τη διαφορά. Αλλά αυτό το πάνω κάτω.
0: Και εμένα με βλέπανε και μου φωνάζανε. Αχ, ο Ζόκος, ο Ζόκος, ο άνθρωπος του βιβλίου φωνάζανε, τρέχανε να μου δώσουν τα βιβλία τους κτλ.
1: Αφού οι συγγραφές σου τα υπογράφανε χωρίς να το ζητήσει.
0: Δεν είδες που με κοιτούσαν περνώντας από πίσω και μου λέγανε «Ωπα, εσύ θες αυτόγραφο».
1: Πώς δεν είδες, είχα φέρει από την Χαλκιδική εκείνη τη ρακέτα που είναι για τις μύες και κάνει και τους έδιωχνα για να μην σε ενοχλούν. Εγώ, αυτό είναι το ρεπορτάζ σου από την έκθεση βιβλίου. Ότι σου κυνηγούσαν οι άνθρωποι.
0: Τι να κάνω, αυτό έχω να δώσω, αυτό θα δώσω. Ήθελες να έρθω με άδεια χέρια. Ούτε ρεπορτάζετε τίποτα, είναι δυνατόν.
1: Εσείς τι κάνετε, πείτε τίποτα, πού είστε. Να ξέρεις, δεν ήρθαν αυτοί. Έμειναν Χαλκιδικές και τέτοια.
0: Ξυπνήστε λίγο, πάμε λίγο.

0: 2-6-9-43-80-80-89. Οι πρώτες καλημέρες έχουν καταφτάσει ήδη. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε εσάς και τις δικές σας ιστορίες. Σαββατοκύριακο, τρέλα, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Εδώ με το απουσιολόγιο στο χέρι είμαι και γράφω πάρα πολλές απουσίες σήμερα. Εκτός αν έχετε μείνει ήδη, έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας. Οπότε και δεν σας κρατάω με καμία απολύτως κακία. Λοιπόν, θέλω, Αντώνη, να σε πάω σε κάτι που είδαμε χτες μαζί. Πήγαμε στην έκθεση βιβλίου για να δούμε αυτή την εκδήλωση που είχε στις 8.30-9 η ώρα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Γραφείο της Αθήνας, για το νερό. Ήταν εκεί ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ήταν μια σειρά από στελέχη αυτών των δύο γραφείων και πήγαμε να ακούσουμε τη συζήτηση. Πριν ξεκινήσει όλο αυτό, ένας καλός κύριος ηχολήπτης έκανε sound check. Περιέγραψε μας λίγο, Αντώνη, την εμφύση του κυρίου ενώ έκανε το sound check.
0: Εντάξει, είχε πολύ ζέστη ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Λογικό, δεν ξέρω, αλλά περιέγραψε λίγο τι φορούσε.
0: Βερμούδα και γυμνός από πάνω.
1: Γυμνός από πάνω, λοιπόν.
0: Τεστ, ένα-δύο.
1: Και γυμνός. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα με αυτή τη θερμοκρασία, τις οποίες και θα μας πει σε λίγο, θα επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν, να εξομοιωθεί το γυναικείο με το αντρικό ντύσιμο.
0: Δηλαδή,
1: οι άντρες πρέπει να μπορούν να φοράνε απενοχοποιημένα πέδιλα και βερμούδες, να πηγαίνουν έτσι στη δουλειά τους και κανένας να μην τους κατηγορεί ότι δεν είναι ευπρεπώς ενδεδειμένοι. Με σαγιονάρα, ό,τι γουστάρουν. Πόσες γυναίκες φοράν πέδιλο και θεωρείται αυτό OK, έτσι να μπορούν να φορέσουν και οι άντρες.
0: Χωρίς τακούνι.
1: Χωρίς τακούνι, αν θέλουν τακούνι, το Pride τελείωσε, λίγο θα δυσκολευτούν τώρα, αλλά είμαστε ακόμα στο μήνα, μπορούν, τους παίρνει λίγο ακόμα. Λοιπόν, και οι γυναίκες να μπορούν να κυκλοφορούν γυμνές από τη μέση και πάνω. Μάλιστα. Στο οποίο νομίζω ότι δεν διαφωνούσαν ούτε οι γυναίκες ούτε οι άντρες.
0: Χαλαρότητα.
1: Ναι. Γιατί να μην εξομοιωθούν αυτά τα αντισύματα. Δηλαδή το Βερολίνο πόσο πιο μπροστά είναι από εμάς.
0: Άσε ρε τώρα, μάθαν και αυτοί στο Βερολίνο τώρα. Όταν ήμασταν εμείς εδώ πέρα, αυτή ήταν.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πάνω στα κεραμίδια.
1: Ναι,
0: τι ήταν, όχι στα κεραμίδια, στα μελανίδια. Τρώγα μελανίδια.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν θα έπρεπε να εξομοιωθεί.
0: Θα έπρεπε, παιδιά. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Δύσκολη σήμερα η κατάσταση. Αλλά βοηθήστε εσείς παρόλα αυτά. Εδώ είμαστε, 6943-80-89. Παρακαλώ πολύ την άποψή σας. Καταπιέζεστε τώρα το καλοκαίρι, εσείς οι άντρες και εσείς και οι γυναίκες.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούμε κι εμείς να κυκλοφορήσουμε γυμνώστες χωρίς να γίνεται θέμα. Όμως, καταλαβαίνεις.
0: Σωστά.

0: Λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος. Μου λες κάτι που έχει ζεστάνει θάλασσα. Μερικοί λέω λαγοκέφαλος έχει θάλασσα τώρα.
0: Αυτά με ενδιαφέρουν.
1: Πού θα πάμε τώρα.
0: Σε ποιες θάλασσες έχει λαγοκέφαλος.
1: Ναι, δεν είναι τώρα για τέτοια. Είναι για αστεία, είναι αστεία αυτό.
0: Εμείς μεγαλώσαμε με το όχι στα βαθιά.
1: Τα είδε. Τι όχι στα βαθιά.
0: Και αυτά βγαίνουν έξω.
1: Αυτά βγαίνουν έξω, τα 20 εκατοστά φτάνουν.
0: Ωραία, δηλαδή, αυτό μας έλειπε.
1: Και δαγκώνουν τα είδε τι κάνουν με τα καπάκια από τα τέτοια. Με τα καπάκια λέω. Πώς τα λένε συσκευασίε που πίνουν αναψυκτικά.
0: Ναι, τα κουτάκια.
1: Τα κουτάκια. Τα δαγκώνουν και τα κόβουν κομμάτια.
0: Το αλουμίνιο.
1: Το αλουκάκι, με τη μία όμως.
0: Έρχονται λαγοκέφαλοι και μας παίρνουν τις θάλασσες.
1: Ναι,
0: τώρα που καλοκαίριεσαι.
1: Και έχουν λέει ψαρέτες, θα κάνουμε ντου. Θα κηρύσουμε πόλεμο στους λαγοκέφαλους. Και ψαρεύουν να βρει τα λαγοκέφαλους. Οι οποίοι δεν τρώγονται, έτσι είναι και τέτοιοι.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά.
0: Καλά, τι ψάρι είναι αυτό που δεν τρώγεται. Αλήθεια.
1: Δηλαδή και μας δαγκώνουν και βγαίνουν μέχρι έξω, δεν μας αφήνουν και δεν τρώγονται κιόλας. Τι ζούμε, ρε φίλε.
0: Εσείς που πήγατε στις παραλάιες, ναι, συναντήσετε κανένα τέτοιο φαινόμενο.
1: Για πείτε λίγο, για πείτε.
0: Και γενικώς, πείτε τι κάνατε. Ναι. Δηλαδή, γράφω απουσίες εγώ συνεχόμενα και τέλος πάντων έχετε έρθει περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να ξέρω λίγο πώς θα πήγε το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, ακούστε, σήμερα ελπίζω εσείς που έχετε κόπεδο να τα έχετε καθαρίσει, γιατί σήμερα εκπνέει η προθεσμία και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Σας το έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ακούγατε, δεν κάνετε τίποτα. Πληρώστε τώρα 2.000 ευρώ πρόστιμο για να ησυχάσετε.
0: 2000.
1: Από 200 και 2.000 ευρώ είναι.
0: Γιατί μας είπες το χειρότερο, τα 200 μπορεί να τα είχαμε πρόχειρα. Τα 2.000 μας σοκάρουν.
1: Σου λέω χειρότερο να σοκαριστείς, να πας να το καθαρίσεις όσο προλαβαίνεις. Αυτό σου εξηγώ.
0: Το χωράφι μου.
1: Το χωράφι σου.
0: Δύο γλάστρες έχω σε ένα μπαλκόνι, τρία τετραγωνικά.
1: Τις έχεις περιποιημένες ή χύμα από εδώ και από εκεί.
0: Όσο μπορώ δεδομένου ότι έχω γάτο. If you know, you know.
1: Ο γάτος, εντάξει. Ο γάτος θα πάει να τα ενισχύσει λίγο, αλλά αυτό δεν ενισχύει, ούτε ξεραίνονται.
0: Ναι, δεν ενίσχυσε. Αυτό είναι η ολική καταστροφή.
1: Λοιπόν, ελάτε να βγούμε στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, διότι Δευτέρα είναι, από Σαββατοκύριακο γυρνάμε, καταλαβαίνετε.
0: Όλο ένα και περισσότεροι γυρνάμε το μεταξύ Δευτέρα πρωί. Τσούκου τσούκου την τρώτη την εβδομάδα. Δουλεύει και πολύ καλά κάνετε. Στον περιφερειακό έχουμε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Γύρω από τον κόμβο της Τριανδρίας και στην Τριανδρία προφανώς. Είναι και τα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού επιβαρημένα. Δηλαδή θα έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις εκεί. Στο κέντρο το βλέπουμε αυτό σαν επιβάρυνση των κεντρικών αρτηριών όπως τη Τσιμισκή και τη Εγνατία. Ενώ στη Μίκη Θεοδωράκη βλέπω και στα δύο ρεύματα να υπάρχει κίνηση αρκετή.
1: Όσον αφορά στον καιρό, βέβαια, προσπαθώ να δω εδώ γιατί έχουν πέσει διαφημίσεις πάνω στα αυτό. Να το προσέξετε λίγο και στα site που κοιτάμε. Λοιπόν, για σήμερα τι θα έχουμε. Θα έχουμε τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Μπορεί να έχουμε και πιθανότητα έτσι, πρόσχερων βροχών. Η θερμοκρασία 31 βαθμούς Κελσίου. Θα καούμε σήμερα, παιδιά, θα καούμε.
2: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: 89 Rainbow.
9: Mm,
8: μαγειρεύουμε
9: με Μίλνερ.
8: Πίτσα.
9: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: πρακτική συμβουλή για αν συναντήσουμε λαγοκέφαλο στη θάλασσα. Μπαίνοντας στη θάλασσα, λέει ο Σπύρος, όταν μπαίνουμε στη θάλασσα, θα έχουμε δεμένα στα πόδια μας κουτάκια με αναψυκτικά. Μην γελάς, ρε, μην γελάς. Όπως αυτά που είχαν λέει οι νεόνυφοι στο αυτοκίνητο και τα σέρνανε. Για τους λαγοπόδες. Οπότε, αν σκάσει λαγοπόδες, λαγοκέφαλος, τους αφήνουμε, τρώνε τα κουτάκια και την κάνουμε εμείς.
1: Ωραία, θέλετε να το ξεκινήσουμε αυτό που συζητάγαμε πριν και πας να το αποφύγεις από κάτω προς τα πάνω, από το υπόδημα.
0: Από το υπόδημα.
1: Ναι,
0: πάμε,
1: να σας συζητούσαμε πριν ότι γιατί σε κάποιες χώρες, παιδιά, να υπάρχει τέλος πάντων μια εξομοίωση των δικαιωμάτων σε σχέση με την εμφάνιση. Δηλαδή, βγαίνει ο άντρας, ας πούμε, να τρέξει στην παραλία με βερμούδα και γυμνός από πάνω, να μπορεί αντίστοιχα να βγει και μια γυναίκα χωρίς να γίνει θέμα. Έρχεται ο Κωνσταντίνος.
0: Γυμνή από πάνω. Ναι. Δεν μπορεί να τρέξει γυμνή από πάνω.
1: Θα μου πεις εμένα που είμαι γυναίκα, αν μπορεί να τρέξει, μπορεί να σου το πω εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα κάνει τώρα 10 χιλιόμετρα ταγκαντούγκα.
1: Γιατί εσείς τι κάνετε, δεν κάνετε ταγκαντούγκα.
0: Ναι, δεν είναι το δικό μας, είναι μαζεμένο.
1: Καλά, μα είναι μαζεμένο, εντάξει. Κάποιοι δεν είναι και τόσο μαζεμένο και τρέχουν. Τέλος πάντων, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι παράμετρος ισορροπίας, λέει: μην ξεχνάτε ότι ο ΚΟΚ απαγορεύει πάσης φύσεως ανοιχτά υποδήματα και για τα δύο φύλλα.
0: Κάτσε ρε,
1: δεν είπαμε να οδηγήσουμε,
0: δηλαδή.
1: Είπαμε να βγούμε έτσι, δηλαδή, σε μια παραλάγια.
0: Δηλαδή δεν μπορώ με τη οδηγήσω, δεν μπορώ.
1: Σε μια... ειδικά εσύ με τη μηχανή, με σαγιονάρα να το δω και αυτό. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, δεν θα ήταν ωραίο. Εδώ η Δώρα, ας πούμε, συνεισφέρει σε αυτό και μας λέει και τον Καναδά, στον οποίο εδώ και χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μπορεί να κάνει ένας άντρας, μπορεί να κάνει και μια γυναίκα. Ισότητα δεν έχουμε, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Το Δωράκι τα ξέρει αυτά.
1: Το Δωράκι τα ξέρει και είναι διαβασμένο σε αυτά τα ζητήματα. Για βοηθήστε λίγο κι εσείς. Φανταστείτε, πηγαίνετε σε μια πισίνα, πούμε, την Κυριακή, πηγαίνετε στη θάλασσα. Όπως είναι οι άντρες, να είναι και οι γυναίκες. Όπως είναι οι γυναίκες, να είναι και οι άντρες. Δεν εννοώ στον ρουχισμό, εννοώ στο που φοράμε τι.
0: Μάλιστα.
1: Να μην υπάρχουν ταμπού στο ένα σώμα αντίστοιχα στο άλλο.
0: Ναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Βλέπεις έναν άντρα με σορτσάκι και παντόφλα και λες: πω, πού πάει αυτό στην παραλία. Δεν κατάλαβα γιατί με 40 βαθμούς που πάει. Ωραίο, τότε αντιμένω.
0: Βγαίνω έξω για καφέ, θα πάω στην τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και να δουλέψω ενδεχομένως στην τράπεζα. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Με το σορτσάκι και τη σαγιονάρα.
1: Ναι, γιατί αυτό τον κάνει καλύτερο.
0: Έλα σε
1: παρακαλώ. Οικονομικά.
0: Φυσικά, θέλει την γραβάτα, το κοστούμι του, εννοείται.
1: Καλά, αυτά είναι νομίζω πράγματα που θα έπρεπε να αφήσουμε στο παρελθόν, αλλά είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να το συζητήσουμε.
0: 6-9-43-80-80-89, παρακαλώ, απαντήστε στα ερωτήματα που θέσαμε, προβληματισμού δευτεριάτικου. Καταλαβαίνετε τώρα τι πράγμα είναι αυτό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Μάλιστα, μας τα είπαν εδώ πέρα οι Deep Purple. Τα λέτε και εσείς τα μηνύματα στο 6943-8889. Εμείς τι κάνουμε με το θέμα?
1: Εμείς λέμε τη δίκη εδώ, στην οποία έχει αποφασίσει το Viber. Έχουμε καταλήξει, οι ακροατές δηλαδή, ότι δεν είμαστε ως κοινωνία έτοιμοι για τέτοια πράγματα.
0: Δεν είμαστε.
1: Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Πουριτανοί. Ναι.
1: Πουριτανοί, συντηρητικοί, αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είστε.
1: Δεν θα...
0: Εγώ δεν είμαι τέτοιος, εσείς.
1: Τι εννοείς? Ναι. Εσείς έτσι πιο άνετος.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, λοιπόν. Okay, χρεώσε εσύ την άνεση, να χρεωθώ εγώ το συντηρητισμό και πάμε παρακάτω. Τίποτα δεν έχει.
0: Τελειώσαμε.
1: Το
0: δηλαδή,
1: κλείσαμε αυτό. Το θέμα.
0: Δεν γίνεται αυτό που λέτε, παιδιά.
1: Δεν γίνεται. Δεν τελείωσε. Γίνεται. Δεν είμαστε ούτε Βερολίνο ούτε Καναδάς. Άμα θέλετε τέτοια, να πάτε εκεί πέρα.
0: Να πάτε αλλού.
1: Κατάλαβες.
0: Δίκιο είχατε.
1: Εσείς και οι λαγοκέφαλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και αφήστε τις παραλίες για μας.
0: Τι λέει τώρα εδώ, τι μαθαίνουμε στα παιδιά, τι λέει ένα γνώστη, τι λέει εδώ πέρα.
1: Λέει
0: έτσι με τα επίθετα από εδώ και πέρα θα μιλάω. Στο πώς είμαστε στο σχολείο.
1: Στρατιωτικά.
0: Στρατιωτικά.
1: Δεν μας πας μια παραλία τώρα να τα αφήσεις.
0: Άντε, θες παραλία, τι να σε κάνω, μπορώ να σου πω όχι.

0: Όλα καλά, αλλά έρχεται η Δευτέρα και συνειδητοποιήσω ότι έχουμε όλοι ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά.
1: Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει.
0: Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω.
1: Για πες.
0: Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερο να σε αγχώνουν.
0: Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Εξαιρετικά θα έλεγα. Στους δρόμους της πόλης παρακαλώ πολύ να βγούμε τώρα να πάρουμε μια ακόμα ενημέρωση. Ευχαριστώ.
0: Σε εξαιρετικά δυσάρεστη για τους οδικούς κατάσταση είναι η περιφερειακή οδός, κυρίως για όσους οδηγούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αλλά και το αντίθετο ρεύμα δεν πάει πίσω. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο συμβαίνει στην Κωνσταντίνο Καραμαλή, από ψηλά σχεδόν από την Ψελού, αντιπέσα από τη Βούλγαρη μέχρι την Μπότσαρη. Και για τα δύο ρεύματα, κίνηση on-off. Η Βασιλής Όλγας πηγαίνει με κάποιες καθυστερήσεις, αλλά μοιάζει να ρέει. Μέσα στο κέντρο δεν έχει μεταφερθεί ακόμα αυτό το σύστριπλο που γίνεται γύρω-γύρω, ενώ και δυτικά έχει αρχίσει Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό ρεύμα να μαζεύει κόσμο.
1: Rainbow Morning Show, δεύτερη ώρα. Μείνετε στην παρέα μας σε λίγο.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Αψου!
2: Με τις υγείες σου.
1: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
1: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Λερόι Μερλίν.
1: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: 89 Rainbow.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show με μια μεγάλη καλημέρα και εν αναμονή της ζέστης, της αλμύρας του καλοκαιριού γενικότερα.
16: Εν αναμονή της απίθανης ερώτησης της ημέρας του Story Express και της καλύτερης της ημέρας. Διότι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και θέλετε να επικοινωνήσετε, κάντε το 6943 80 80 89. Δεν καταλαβαίνω το ύφος σου. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά.

0: 3 μετά τις 9, εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε από τα νέα Rainbow Rainbow Morning Show. Τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Καλά κάνατε. Καλή οργά παρά ποτέ. Είσαι έτοιμη να μας μεταφέρεις την καλή της ημέρας? Πού θα μας πας, Αργεντινή, πού θα μας πας?
1: Εδώ, μέχρι τον Νταμάρη της Τριανδρίας.
0: Εδώ,
1: ναι.
0: Νταμάρη.
1: Τέλος πάντων, όχι μόνο, και λίγο πιο πάνω στο Σέιχ Σου και λίγο πιο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο πιο από εδώ και λίγο πιο από εκεί. Έχει πάρα πολλά εξαιρετικά θεάματα στην περιοχή μας. Θα σας μιλήσω για αυτά αργότερα. Θα σας πω ότι έκαναν μια πρόσμενη εμφάνιση 2 αλεπουδάκια στην Επίδαυρο. Παράσταση και παράσταση.

0: Θα σας πω κάτι, μην το πείτε δεξιά και αριστερά, κρατήστε το για τον εαυτό σας μόνο. Η νέα καλοκαιρινή συνήθεια της πόλης ξεκίνησε από την προηγούμενη Παρασκευή και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 5 με 7 το Φλαφ στην πλατεία Αναβαρίνου 10 σας περιμένει με το δικό του Φλαφιτίβο.
1: Με κάθε κοκτέιλ που παραγγέλνετε απολαμβάνετε δωρεάν ένα αλμυρό mini fluffy pancake.
0: Και σήμερα, όχι σήμερα, το γιορτάζαν την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε χαμός, το έχετε πει χαμπάρι και βέβαια εσείς συμμετείχατε σε κλήρωση για να και σας στείλαμε να δοκιμάσετε διάφορα κοκτέιλ.
1: Έτσι ακριβώς συνέβη. Επομένως, συνεχίζεται αυτό το πάρτι. 89 Rainbow θα κληρώσει 15 τυχερούς νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα άπερο spritz μαζί με ένα mini fluffy pancake, το οποίο θα παίξει κανονικότατα. Λοιπόν, 6-9-43-80-80-89.
0: Και τώρα παίζουμε και κανονικά παίζουμε και κερδίζετε και ένα υπέροχο μπραντ στο Fluffy, γιατί θα παίξουμε Story Express.
1: 2310-323-84, τρεις λέξεις, μία ιστορία, ένα Fluffy, μία πλατεία Ναβαρίνου, νούμερο 10. Σας περιμένουμε. 2310-323-84.

0: άργησα λίγο, αλλά τα κατάφερα. Έκανα τη σύνδεση ανάμεσα στον Ιορδάνη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Είναι ο Τζόρνταν, ρε.
0: Που έστειλε το μήνυμα το πρωί. Και έλεγε μπράβο, πολύ σε εκτίμησα όλια που έχει γάτο. Πείτε τίποτα και για τα δέσποτα. Να, ορίστε, Ιορδάνη, μικρόφωνο σε σένα, θα το πει εσύ αυτό για τα δέσποτα.
2: Τι να πω, για τα δέσποτα παρά. Θα πιάσετε τη σύνδεση, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι, τέτοιοι είμαστε, συζητητές. Τι κάνει, Ιορδάνη μου, πώς είσαι?
2: Πολύ καλά, χαίρομαι που σας ακούω, παιδιά.
0: Και εμείς το και ίδιο. Και που σε διαβάσαμε το πρωί, γιατί είναι πολύ ωραία η παρέα του Viber.
1: Πού βρίσκεσαι, Ιορδάνη μου?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Έδεσα.
1: Α, οκ, okay, ωραία.
2: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, κυκλοφορείς.
2: Ταξιδεύω συνεχώς.
1: Ωραία, κατάλαβα. Έτσι προσεκτικός να είσαι και καλούς δρόμους ανοιχτούς να έχεις μπροστά σου.
2: Ναι, έχω σταματήσει, δεν οδηγάω.
1: Κύριος, άμα είσαι επαγγελματίας, ξέρεις τι κάνει. Έτσι λοιπόν, άρα θα παίξουμε Story Express.
2: Ναι, ελπίζω να τα καταφέρω.
1: Σούπερ.
0: Είναι σίγουρο.
1: Σταματάει η μουσική και έχεις 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που η Όλια θα σου δώσει και την τελευταία λέξη για να στήσεις τη μικρή σου ιστορία. Όλια, δικό σου.
0: Οι τρεις λέξεις του Ιορδάνη για σήμερα είναι λαγοκέφαλος, σάλτσα, φτιάρι.
1: 10 δευτερόλεπτα, δικά σου.
2: Ένας ψαράς με το φτιάρι προσπάθησε να σκοτώσει ένα λαγοκέφαλο για να τον φτιάξει στο φαγητό. Τι ήταν η άλλη λέξη?
0: Σάλτσα.
2: Με σάλτα.
0: Κάπως ήθελε να τον μαγειρεύσει σε κάθε περίπτωση, αλλά χάναμε το συστατικό. Και κάπως έτσι ο Ιορδάνης, ενδεχομένως με την κυρία στην οποία απεικονίζεται στο Viber, να πάει να απολαύσει. Πολύ σωστά.
2: Ναι.
0: Πολύ σωστά και πολλές καρδούλες.
1: Και χαμόγελα ο Ιορδάνης.
0: Ναι, και εγώ μαζί τους. Και εγώ μαζί τους. Πλατεία Ναβαρίνου 10, το Φλάβι θα σας περιμένει για να απολαύσετε ένα καταπληκτικό μπραντς με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Ιορδάνη, να περάσετε τέλεια, τα φιλιά μας.
2: Να είστε καλά επίσης.

0: έγινε, Αντώνη, χάλασε η συσκευή σου?
1: Χάλασε τώρα. Τι να κάνω και τι θα κάνουν το θέμα τώρα.
0: Έχει την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή τη συσκευή σου γρήγορη, απλή και σίγουρη, αλλά το ξέρει.
1: Ακούστε τι γίνεται τώρα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή μα, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρί ταλαιπωρία.
0: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, παρακαλώ, και δέσμευση να μην μείνει χωρί συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
0: Μαθαίνουμε περισσότερα στο Vodafone ή στο μάλλον στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά θα έλεγα. Να έχετε λίγο το νου σας, παρακαλώ, διότι από σήμερα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες στην Δυτική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και κλείνει και ο περιφερειακός για εργασίες flyover το βράδυ. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Εντάξει, μην πείτε, α, Δευτέρα τώρα κινούμαστε ελεύθερα και χαλαρά. Όχι, το βράδυ θα έχουμε σε κάποια στιγμή στο περιφερειακό κλεισίματα.
0: Μιλώντας για όλα τα έργα πάντως, ξεκινώντας από το Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο πολύ δυσαρέστησε τον κόσμο που ακόμα δίνει μια αίσθηση για ποιου και που δεν είναι διαμερφωμένος ο χώρος, διότι όλοι ξέρουμε ότι τα φυτά και το πράσινο θέλουν τον χρόνο τους. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εκεί έτοιμα, εκτός αν είναι πλαστικά. Μέχρι την περιφερειακή οδό, μέχρι το flyover, όλα τα έργα που γίνονται, πάρα πολύ με σκοτίζει το ότι έχουν μεγάλο ορίζοντα ολοκλήρωση. Φυσιολογικό.
1: Ναι, αλλά μεγάλα έργα.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλλά μου τη πάει ότι θα είναι έτοιμα σε 30 χρόνια.
1: Ήθελες να είναι σταδιακά να γίνονται?
0: Όχι, ήθελα να τα πετύχω εγώ. Στη μικρή ζωή των 75-80 χρόνων.
1: Θα τα πετύχεις.
0: Δεν τα πετύχω. Θα το βλέπω σε εικόνες πώς είναι. 30 χρόνια τώρα ορίζοντας ολοκλήρωση, σκληρό.
1: Θα τα κοιτάς από πάνω, από ψηλά. Λοιπόν, ελάτε να βγούμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει.
0: Καλύτερα τα πράγματα, διότι πριν η περιφερειακή οδός και για τα δύο ρεύματα ήταν σε ασφυκτική κατάσταση. Τώρα βλέπω ότι το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως για τους οδηγούς, οι οποίοι οδηγούν από δυτικά προς τα ανατολικά στην περιοχή της Τριανδρίας, εκεί στον Κόμβο. Πάει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα η καθυστέρηση και δίνει ακόμα μετά λίγο προς την Πηλαία. Μέχρι τον Κόμβο της Μουδανιών, βέβαια, πηγαίνετε λίγο αργά. Μια σκοτούρα τη συναντάνε και από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη οι οδηγοί, οι οποίοι κινούνται εκεί πέρα. Ενώ από τα δυτικά έχουμε στη Μήκη Θεοδωράκη στο καθοδικό, λίγο στο Βαρδάρι και λίγο κάτω από τη Δαβάκη.
1: Καταφέραμε, το κάναμε τροπικό το κλίμα εδώ στην Ελλάδα. Κάθε μέρα έτσι θα είναι έθριος ο καιρός και έχουμε και υπάρχουν πιθανότητες για πρόσχερες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Καταλαβαίνετε. Η θερμοκρασία βέβαια στους 31 βαθμούς Κελσίου. Άντε βγάλε άκρη τώρα.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
9: Velea Home.
7: Velea Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
14: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Έλα, σε παρακινεί και ο Bob Marley. Say something. Είναι η ώρα της απίθανης ερώτησης της ημέρας στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
1: Και θα τη θέσω αμέσως. Λοιπόν, 17% των ανδρών το θεωρούν αυτονόητο αυτό στην παραλία. Τόσο απλά.
0: Ότι θα το κάνουν, ναι.
1: Ότι θα το κάνουν, ότι θα γίνει, ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Ότι έτσι είναι τα πράγματα.
0: Okay.
1: Ναι. Τώρα, μην με λες, γιατί θα βοηθήσω πάρα πολύ τώρα. Μην με κάνεις έτσι.
0: Και γιατί να μην το θέλω,
1: δεν το θέλω.
0: Σε πιέσω,
1: δεν το θέλω εγώ.
0: Εντάξει, εσύ στο μεταξύ 6943-80-80-89 απίθανες απαντήσεις μόνο στην απίθανη ερώτηση της ημέρας.
1: 17% των ανδρών το θεωρούν αυτονόητο αυτό για την παραλία.
0: Για την
1: Άντε
0: παραλία.
1: Να το δώσω έτσι τώρα, ναι. Για την παραλία.
0: Τι να είναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω, καφτάνι, δεν ξέρω παιδί μου. Καπέλο με γύσο ψάθινο, ξέρω εγώ.
0: Α, είναι κάτι που φοράς, όχι κάτι που προσφέρεις.
1: Τώρα
0: που...
1: να έτσι με κάνεις, με ξεγελάς και εγώ δίνω βοήθεια τώρα. 6943-80-80-89, απαντήστε. Αφήστε τη φαντασία σε ελεύθερη να καλπάσει.

0: Το ψάχνεις γιατί είναι σημαντικό πολύ, αλλά ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί, για την ασφάλεια μιλάω. Όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι.
1: Ναι, πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
1: Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά.
0: Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Σε αντίθεση με εσάς που με τις απίθανες απαντήσεις σας, στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, τα κάνετε σύνθετα. Ειδικά οι άντρες.
0: 17% των ανδρών λένε ότι αυτό οπωσδήποτε στην παραλία. Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Καλά, ο Κρίς είναι και ονοματεπώνυμος. Ο Ντάλλας που δεν είναι και έχει ένα σκύλο φωτογραφία, γιατί δεν με βοηθάει να καταλάβω περισσότερα για το ποιόν του. Λέει γυαλιά ηλίου. Για να βλέπουμε ποπούς χωρίς να μας παίρνουν χαμπάρι οι γυναίκες μου. Και βάζει μόνος του το θηρίο σε αγγείλη. Ναι, είναι ντροπή μου, ξέρω.
0: Ντροπή σου.
1: Σκασίλα του. Λοιπόν, εδώ Δημήτρης λέει αφαίρεση τριχοφία από την κυλούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι κυλούμπα, αφήστε και λίγο τρίχα επάνω να έρχεται να κάλυψει απόκρυψη. Τα ξέρετε από το στρατό. Η Μαρίνα λέει να παίζουν ρακέτες. Η Πινελόπη λέει, αν και ακούγεται μικρό το ποσοστό, θα έλεγα να κάνουν οι γυναίκες γυμνώστες μπάνιο. Αυτό επιθυμούν οι άντρες. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το θεωρούν αυτονόητο. Βλέπω και άλλες ρακέτες εδώ από την Κατερίνα.
0: Αντιλιακό βλέπω εδώ ο Δημήτρης.
1: Αντιλιακό, ναι. Να φορέσουν αντιλιακό όπως 17%.
0: Ναι,
1: μόνο οι υπόλοιποι τι κάνουν,
0: καίγεστε. Ναι.
1: Λοιπόν, για να δω η Γιατούλα τι λέει. Μήπως μιας και μιλάμε για άντρες στην παραλία, μήπως το κουβαδάκι το γεμάτο πάγο και μπύρες μέσα.
0: Αχα.
1: Είναι μια πιθανότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, δεν το έχουμε βρει.
0: Δεν πήγε πουθενά το μυαλό σας, ρε παιδί μου.
1: Πουθενά,
0: δεν πραγματικά,
1: σωστά.
0: Πουθενά σωστά. Να φοράνε αυτό το μαγιό το κολυμβητικό. Το σπίτι. Μπράβο, ναι.
1: Πόσο, 17%.
0: 17% το θεωρούν απαραίτητο αξεσουάρ.
1: Α, 17% φοράνε μόνο σπίτι.
0: Μόνο σπίτι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εδώ έχει, έχει ξαναγυρίσει η μόδα τη άσπρη κάλτσα μέσα από παντόφλα. Δεν θα ξαναγυρίσει το σπίτι. Χαμός θα γίνει, να ξέρεις.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μπορεί να συμβεί στον καθένα και έχει συμβεί στον καθένα. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή.
1: Έχουμε τη λύση όμως. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
0: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Να σου πω,
0: να μου πεις.
1: Το είπα και πριν, ναι. Η πόλη βράζει αυτές τις μέρες και
0: αλήθεια.
1: Όχι από θερμοκρασία, βράζει από πολιτισμό. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία προσφέρονται. Κάποια ξεκινάνε τώρα, κάποια είναι προς το τελείωμά τους. Σε κάθε περίπτωση, ένας πολιτιστικός περίπατος στην πόλη, οποιοδήποτε τύπου, δεν θα ήταν άσχημος. Να σου πω ότι υπάρχει ένα σινεμά, το οποίο θα χρειαστεί να το ψάξετε για να μην θεωρηθεί ότι εγώ το διαφημίζω.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο παίζει καινούργιες κόπιες από ταινίες που δεν έχει δει σχεδόν κανένας μας στη μεγάλη οθόνη.
0: Τρίτες ή Τετάρτες.
1: Τι Τρίτες ή Τετάρτες. Καθημερινά.
0: Α, κάθε μέρα.
1: Και κάθε μέρα, αν κλείσει τα εισιτηριάκια σου από την προηγούμενη μέρα, από τις προηγούμενες δύο μέρες, θα βρεις ότι η παράσταση είναι sold out. Μάλιστα. Έχει συνήθως δύο προβολές εκτός από μεγάλες ταινίες. Αυτές τις μέρες παίζει Bergman, Wong Kar Wai. Δηλαδή παίζει απίστευτες ταινίες που θα έχουμε τη δυνατότητα να τις απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη.
0: Εξαιρετικά. Προς το παρόν θα απολαύσουμε εσένα να μας δίνεις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Εντάξει,
1: καλά.
0: Ναι, τόσο καλά.
1: Αυτό το έργο λοιπόν απέξει. Η Τριανδρία στην περιφερειακή, ο κόμβος της Τριανδρίας είναι εκεί που εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Αυτοί όμως που οδηγούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά και λίγο πριν το επταπύργιο θα συναντήσουν μποτιλιά κίνηση, λίγο μποτιλιαρισματάκι, μετά ο δρόμος τους θα ανοίξει. Ηρεμείται γενικά μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μέσα στο κέντρο έχει μεταφερθεί ένα κομμάτι κίνηση στην Τζιμισκή, η οποία δίνει αργές ταχύτητες, αλλά έχουμε την εναλλακτική της Εγνατίας, η οποία κινείται κανονικά, και της Βόλου.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργικής Σχολής 29.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 89 Rainbow.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Επιτέλους, ήρθε η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show και όχι γιατί βιαζόμαστε να φύγουμε, αλλά γιατί έχουμε ανακοινώσεις. Κάποιος ή κάποια έχει κερδίσει ένα διμεράκι στο Κάβο Ολύμπο. Θα μάθουμε ποιος ή ποια. Έρχεται καινούριος διαγωνισμός, ο οποίος ανοίγει από σήμερα. Και τι άλλο?
22: Τι άλλο, θα σας πούμε πώς μπορεί να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Και έχουμε φυσικά και το παιχνίδι μας. Έχουμε την πρώτη νότα. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά?

0: Το πήρες και έφυγες τώρα, δεν το συζητάμε και δεν πήγες μόνος. Έτσι παίρνεις και την παρέα σου μαζί, γιατί έτσι πάνε αυτά.
1: Έτσι πάει εδώ στον 89 Rainbow, ο οποίος σε στέλνει στο road trip τη ζωή σου. Υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι από τις εικόνες τους και άλλα που τα θυμάσαι από το πώς έκανα να νιώσεις.
0: 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξει δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα σε θάλασσα, σε βουνό, όπου θες εσύ.
1: Μία είναι η ερώτηση. Πώς μπαίνεις στην κλήρωση?
0: Πολύ απλά. Κάθε μέρα εδώ στο Morning Show σας λέμε αυτή την ώρα σε ποια εκπομπή και μέσα στη μέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές.
1: Εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσετε το on-air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας.
0: Μόλις το ακούσετε, θα έχετε 15 λεπτά ακριβώς για να μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνετε follow, να βρείτε πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και να γράψετε βέβαια τη σωστή λέξη στα σχόλια.
1: Να προσέχετε όμως, διότι μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό.
0: Οπότε συντονιστείτε, ακούστε το σύνθημά μας και μπείτε δυνατά.
1: Τη μυστική λέξη μπορούμε να την πούμε.
0: Τη μυστική λέξη εμείς δεν μπορούμε να την πούμε. Θα πούμε όμως σε ποια εκπομπή και τι ώρα περίπου θα ακουστεί.
1: Ωραία. Να είστε πάρα πολύ συντονισμένοι σήμερα που είστε ούτως ή άλλως, το ξέρουμε. Με το Μαράκι Μαρία Μανατίδου. Εκεί στις 12 τα αυτιά σας πάρα πολύ ανοιχτά, στη δεύτερη ώρα της. Μέχρι εκεί μπορούμε να αποκαλύψουμε. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μας αφήνουν.

0: Ανοίγει ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στην Κρήτη, εδώ κατευθείαν από Θεσσαλονίκη. Συνδέονται απευθείας και συνδέονται απευθείας με ένα όργανο, με ένα εργαλείο, τη γεύση. Το εστιατόριο για το οποίο σας μιλάω είναι το Φωτιά, το οποίο θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 60 και είναι μέσα στην κουζίνα, λες και βρίσκεται η γιαγιά σας, η οποία είναι και από την Κρήτη. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία σε ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά θυμίζει διακοπές. Και πώς θα το διεκδικήσετε τώρα αυτό για εσάς μόνο, για εσάς και την παρέα σας, για εσάς και τον αγαπημένο, την αγαπημένη σας, σε όποια σύνθεση θέλετε, 89 ρε, είναι μαζί σας.
1: Απλά τα πράγματα. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310 323 84 για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό πρώτη νότα φυσικά και να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε αυτό το υπέροχο γεύμα για την παρέα ή και για δύο, ό,τι θέλετε εσείς, στο Φωτιά.

0: Καλώ τον Κωνσταντίνο, τι κάνει.
1: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Α, τώρα καλά, μια χαρά. Εμείς φοβισμένοι είμαστε. Προσπαθήσατε προηγουμένως με την Όλια να καταστρώσετε σχέδιο για την εξόντωσή μου, αλλά δεν τα καταφέρατε.
2: Εξόντωσε το τραγουδιό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε με τη μία. Προσπαθήσαμε, ένας μικρός τραμπουκισμός ήταν, με πολύ αγάπη έγινε, Κωνσταντίνε. Δεν θέλαμε το κακό σου, Ρεσί Αντώνη. Δεν θέλαμε απλά το καλό του Κωνσταντίνου, το οποίο είναι να βρεθεί στο φαθιά.
0: Θα βρεθεί εύκολο το τραγούδι. Θα έχει 10 δευτερόλεπτα να μα πει ποιο είναι ο τίτλο, είτε ποιο είναι το συγκρότημα, στο τραγούδι που θα ακούσει τα 5 του πρώτα δευτερόλεπτα. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι, ναι.
0: Να σταματήσει η μουσική και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα, δυνατά. Δέκα δικά σου.
1: Είναι το Oxygen.
0: Α, είναι το Oxygen.
2: Έχει παραλείψει το κομμάτι του Love is like Oxygen. Δεν έχει να κάνει με την αγάπη, είναι μόνο το οξυγόνο.
0: Ναι, ορίστε. Τζάμπα ο τραμπουκισμός, αφού το βρήκες κατευθείαν.
2: Ωραία, το βρήκε κατευθείαν. Ο άνθρωπος θα πάρει την παρέα του. Ποιον θα πάρει, βασικά. Δεν μας έχει πει τίποτα, δεν μας έχει πει. Κωνσταντίνε.
1: Με την κοπέλα μου θα πάω.
2: Εντάξει, εξαιρετικά.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
2: Θα είναι σαν μικρές διακοπές. Κοίτα να το πουλήσεις σαν μεγάλες διακοπές, έφαγα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Φιλιά.

0: Από ό,τι φαίνεται, μια στιγμή ήταν αρκετή. Μια στιγμή απροσεξίας, μια στιγμή ατυχίας. Και πάει η οθόνη του κινητού, έσπασε.
1: Τι κάνουμε τώρα? Α, σου έχουμε τη λύση.
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην χωρί συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Και με 12-μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Χρωστάμε ένα όνομα. Αυτό ποτέ θα το δώσουμε αργότερα.
1: Χρωστάμε όνομα.
0: Κάποιος θα φύγει 26 με 28 τώρα το Σαββατοκυριακάκι με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow.
1: Πού θα πάει,
0: σε
1: πού θα
0: μια
1: πάει.
0: Εξαιρετικά πολυτελή απόδραση.
1: Οπα.
0: Η οποία είναι μακριά από την ένταση της πόλης, αλλά όχι μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Στα 50 λεπτά είσαι εκεί πέρα.
1: Πού?
0: Έλα, Κάβο Ολύμπο. Στην πλάκα Λιτοχώρου. Μας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στις πρόποδες του

0: Ολύμπου.
1: Μάλιστα, τώρα θέλουμε να μάθουμε όνομα νικητή ή νικήτρια για το Κάβο Ολύμπου, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίω.
1: Η Αδαμαντία το κέρδισε, κυρίε και κύριοι.
0: Σωστά, η Αδαμαντία, η οποία θα, ναι, θα ενημερωθεί, αν δεν έχει ενημερωθεί και ήδη, από το εμπορικό μας τμήμα. Διότι το Κάβο Ολύμπου μας προσκαλεί όλους. Απλά τον έναν τον κερνάει με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow.
1: Πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Παρακαλώ.
0: Έχουμε και ένα μπλοκαρισματάκι στην περιφερειακή οδό, στην Τριανδρία, για αυτούς που κινούνται από ανατολικά προς δυτικά. Έτσι για την αλλαγή, for the plot twist. Μέσα στην πόλη μας δυσκολεύει Τσιμισκή, αλλά έχουμε εναλλακτικές της Βόλου, την Προξένου, Κορομιλά, ανάλογα με το ποιος είναι ο τελικός μας προορισμός. Ενώ και η Κωνσταντίνου Καραμάλη δεν μοιάζει καλύτερη επιλογή για τους οδηγούς που οδηγούν και από τα δύο ρεύματα, από την Βούλγαρη και μέχρι την Πότσαρη.
1: Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι αποφύγαμε τον καύσωνα. Εντάξει, σε πρώτη φάση εδώ εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά επιστρέφουν οι καταιγίδες, παραμένει ζέστη. Η θερμοκρασία σήμερα στους 31 βαθμούς Κελσίου και φυσικά υπάρχει περίπτωση από το μεσημέρι και μετά να έχουμε έτσι πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EB 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα Γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Τελευταίο ειδικό μάθημα νομίζω σήμερα στις Πανελλήνες. Κάτι της μουσικής, κάποιος ειδικός κλάδος και έτσι πέφτει η αυλαία. Αλλά μετά τις Πανελλήνες έρχεται η μεγάλη ερώτηση. Και τώρα και η απάντηση δεν είναι μόνο ποια σχολή θα επιλέξεις, είναι ποια ζωή θέλεις να χτίσεις.
1: Και αν μιλάμε για art and design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO.
0: Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, product design, comics and cartoons και μεταπτυχιακά στο campus του ACTO στη Τζιμισκή 43.
1: Για 55 χρόνια έχει περισσότερους από 50.000 αποφύτους που βγαίνουν έτοιμοι με εμπειρία και πορτφόλιο.
0: Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Και αυτή την περίοδο μπορείς να ενημερωθείς και για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων.
1: Που είναι το τελευταίο ACTO Early Entry για τα δίδακτα της χρονιάς και ισχύει έως τις 10 του επόμενου μήνα, 10 Ιουλίου.
0: Μπες στο acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα προς την καριέρα που ονειρεύεσαι. ACTO, The Art and Design College από το 1971.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Έλα, Αντώνη, έστω από συμπαράσταση, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος? Υπάρχει ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που μπορούν να πλήξουν την επιχείρηση των ανθρώπων.
1: Καλά. Με το Vodafone Business μπορείς να είσαι απόλυτα ήσυχος.
0: Σου δίνει υπηρεσίες, είναι η αλήθεια, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
1: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business. Καλοκαιράκι, τι θες?
0: Ναι,
1: να
0: όλα
1: πεις.
0: Αυτά είναι όσοι συντονισμένοι στον 89 Rainbow.
1: Μπράβο.
0: Ναι, θέλω λίγο να επισημάνω ότι ειδικά τη Μαρία την Αμανατίδου σήμερα την αγαπάμε λίγο παραπάνω και γύρω στις 12. Ή τέλος πάντων προσέχουμε κάθε τη λέξη. Με επιμέλεια. Δεν είναι η ώρα που βγαίνουμε για διάλειμμα, δεν είναι η ώρα. Εκεί σας θέλουμε συγκεντρωμένους. Για δικό σας καλό. Φυσικά έτσι παραμένουμε και μετά τη Μαρία, μετά τις 2 δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε και θα εμφανιστεί ο Νίκος Μπογιατζής.
1: Μετά τι γίνεται?
0: Θα παραμείνει στην παρέα μέχρι τις 6.
1: Αχα.
0: 6 ώρα θα παραλάβει ο Θανάσης Μωραΐτης, ο οποίος θα ολοκληρώσει το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow για σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
1: Ξέρετε τώρα, non-stop μουσική μέχρι τις 6 ώρα το πρωί που αναλαμβάνει Γιώργος Μπιτζάκος και μας λέει την πρώτη ωραία καλημέρα. Καλοκαιράκι στα τέλη του Ιούνιου, καλά είναι νομίζω. Σιγά σιγά και εμείς λίγο να τεντώσουμε το κορμάκι μας.
0: Να πάμε σε καμιά παραλία.
1: Σιγά σιγά.
0: Μπορούμε να αρχίσουμε να τον ονειρευόμαστε δηλαδή.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλές ραδιοφωνικές σεζόν έχουν ήδη ρίξει αυλαία και εμείς τελούμε ένα αναμονή του Ιούλη.
1: Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου.
0: Τσούκου τσούκου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ξεκινήσαμε μαζί αυτή την καινούρια εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς. Τόσο καλά περάσαμε που σας περιμένουμε αύριο εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: 89 Rainbow.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σα. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
13: Τα Λερόι Μερλίν.
14: Μα δεν αρχίζουν από φι.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Yeah. Γιούχου! Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Πήγε 11 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρεούλα μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να μοιραστούμε, πολλά να κάνουμε και σήμερα. Διαγωνισμούς, μουσικές, ιδέες, θέματα. Δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας έχουμε και το WhatsApp.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Δεν ξέρω πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, αν πήγατε για μπανάκι, αν βγήκατε από τη Θεσσαλονίκη, αν μείνατε, τι κάνατε, ποιον είδατε, τι φάγατε. Γενικά θέλω όλα τα κουτσομπολάκια. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Χριστόδουλο, καλημέρα στο Νικόλαο, καλημέρα και στο Θόδωρο. Ένα κορίτσι δεν έχει στείλει μήνυμα ακόμα. Τι γίνεται, ρε κορίτσι, ακόμη δεν έχετε ξυπνήσει. 6943 80 80 89. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow. Μέσω αυτού επικοινωνούμε άμεσα και φυσικά μέσω των social media. Και θέλω λίγο να συντονιστείτε με τα social και όλα τα σχετικά, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί και στα social, παιδιά, και πάρα πολύ ωραίοι, σπουδαίοι διαγωνισμοί. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο θα σας δώσω λεπτομεριούλες. Τώρα τι θέλω να σας πω, στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά, έτσι για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια. Σήμερα μπορείτε να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα από την εικόνα σας. Να μην κοιτάζεστε συνέχεια, να μην κρίνετε φωτογραφίες, να μην ψάχνετε ατέλειες, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι διαγωνισμός σώματος, είναι εμπειρία σώματος. Και αυτό θέλω να το σκεφτείτε λίγο. Ή πολύ.

Το θερμόμετρο δείχνει ήδη 28 βαθμούς Κελσίου. Κουράγιο αδέρφια, ξεκίνησε, είναι επίσημο, είναι καλοκαίρι πια. Είχαμε και το Σάββατο, είχαμε την θερινή ησημερία, η αρχή του καλοκαιριού. Από σήμερα η μέρα αρχίζει και μικραίνει. Θες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Λοιπόν, 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 65%, θα φτάσει μέχρι 32 σήμερα, να το έχετε υπόψη σας. Με την υγρασία βέβαια και τα διάφορα έτσι μικροκλίματα, αληθινή αίσθηση είναι πολύ παραπάνω και θα είναι πολύ παραπάνω από τους 32. Γενικά προσέχουμε νεράκια, ελαφριά ρούχα, καπελίνα, αντιλιακά, τα ξέρετε όλα τα κόλπα, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που καταφέρατε αυτό το Σαββατοκύριακο και πήγατε για μπανάκι. Μπράβο σας που κάνατε τις πρώτες σας βουτιές. Συγχαρητήρια, ξεκινάτε την εβδομάδα με άλλον αέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Ποια είναι η λέξη που με το που την ακούς νιώθεις αυτομάτως δροσιά? Θα πιάσουμε λίγο τα της δροσιά σήμερα, γιατί ξεκίνησαν οι ζέστες που λέμε και στο χωριό μου. Έχει ζέστα σήμερα. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η λέξη που με το που την ακούτε νιώθετε αυτομάτως κάτι να δροσίζετε μέσα σας. 6943-80-80-89. Στέλνετε μηνυματάκια στο Viber, έτσι να κάνουμε λίγο σουσουδάκι σήμερα. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, η λέξη που την ακούω και κατευθείαν δροσίζομαι, εκτός από το βουτιά και το παγάκι, είναι και η λέξη Waterland, γιατί έχει μέσα της και νερό και καλοκαίρι και αυτή την αίσθηση ότι σήμερα δεν θα λιώσουμε στην πόλη, σήμερα θα βουτήξουμε και εμείς. Δεν βουτήξαμε το σκου.

καλημέρα και καλή εβδομάδα και στη Θένια και στο Μανούσο. Τι ωραίο όνομα που είναι το Μανούσος. Καλημέρα και στην Ελένη που με το που ακούει τη λέξη καρπούζι νιώθει ήδη το αλάτι στα χείλη, πετσέτα στην πλάτη και γιαγιά να φωνάζει έκοψα φρούτο. Στην καρδιά μου μίλησες τώρα. Ο Γιώργος λέει ανεμιστήρας δεν είναι λέξη, είναι υπόσχεση. Αρκεί να μην φυσάει μόνο τα χαρτιά αλλά και εμένα. Ναι, γιατί είναι κάτι ανεμιστήρες ρε παιδιά, που είναι πολύ τζούφιοι, δηλαδή δεν κάνουν τίποτα. Η Μαρία λέει βουτιά με το που την ακούω φεύγω νοερά από το γραφείο και είμαι ήδη μέσα στο νερό. Και ο Νίκος γρανίτα, επίσης πολύ ωραία λέξη. Επίσης πολύ ωραία πράξη. Μόνο που το λέω παγώνει λίγο εγκέφαλος. Και η ψυχή φοράει σαν γιονάρα. Brain freeze, πολύ ωραίο. Από παγωτό ή γρανίτα, όταν διψάς πάρα πολύ και θες κάτι έτσι δροσιστικό και παγώνει λίγο το μυαλό. Συμβαίνει και αυτό μες το καλοκαίρι.

έχεις σκεφτεί και εσύ να κάνεις τα social media επάγγελμα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι το σκέπτονται και πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν, και να δημιουργείς ποιοτικό περιεχόμενο για κάθε μέσο, το BA in English με κατεύθυνση επικοινωνία και νέα μέσα στο Anatolia University είναι για σένα, και σήμερα είναι η μέρα που μπορείς να πάρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: 89 Rainbow.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Λουλούδια μου. Δροσερές μου σταγονίτσες. Καλό μεσημέρι. Σας λέω γλυκόλογο για να σας καλοπιάσω. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρεούλα μέχρι και τις 2. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο έχουμε διαγωνισμό.

ανοίγεις το πρωί την τηλεόραση σε αυτή τη χώρα και δεν ξέρεις με τι να πρωτοτρομάξεις. Με την κυρία που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της σαν να μην συνέβη τίποτα. Με το κακό που γίνεται εδώ θεκήθε ή με τον λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία σε λουόμενους και ψαράδες. Ωστόσο, διαβάζω ότι η επιστημονική κοινότητα επιμένει ότι ο πανικός που έχει προκληθεί είναι περιττός. Δεν ξέρω τι να πρωτοπιστέψω. Είναι ένα ξενικό είδος πάντως, ένας βιολογικός εισβολέας. Και τα ακούς όλα αυτά και λες πω, είναι πολύ τρομακτικά, ρε παιδί μου. Πολύ τρομακτικά όλα αυτά. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Για να μην τρομάζετε, υπάρχει η Waterland. Πάτε, μας ξανασυστήνεται φέτος η Waterland, πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Θα ανακαλύψετε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χωρίς λαγοκέφαλους, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος.

Αυτή ήταν η Red Hot Chili Peppers. Και αν εσύ αναρωτιέσαι πώς λειτουργεί ο κόσμος από το DNA μέχρι τα οικοσυστήματα, αν η βιολογία είναι το πάθος σου, στο Anatolia University δεν διαβάζεις απλώς για αυτήν, τη ζεις. Με το EBS in Biological Sciences αποκτάς hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας, εμπειρία που σε προετοιμάζει για το αύριο από σήμερα.

0: Είπα πως έχω διαγωνισμό αυτή την ώρα και φυσικά έχω. Θέλω να μείνετε μαζί μου, γιατί σε λίγο θα σας δώσω λεπτομέρειες για ένα διαγωνισμό που θα σας στείλει με την παρέα σας διακοπές όπου θέλετε και λαχταράτε. Τώρα όμως πρέπει να σας πω ότι το WhatsApp που είναι στην παρέα μας μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: 89 Rainbow.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για κρεβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές.

0: πάνω που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το Burning Hearts. Αγαπώ πάρα πολύ και το καλοκαίρι, αγαπώ πάρα πολύ και τις παρέες. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα σας πει ότι μπορείτε να πάρετε την παρέα σας και να φύγετε για 5 μέρες διακοπές με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσετε το δικό σας ταξίδι όπου θέλετε. Και τώρα είναι η στιγμή, γιατί η λέξη της ημέρας για σήμερα είναι η λέξη παρέα. Θέλω να μπείτε στο Instagram του 89Rainbow, τώρα που μιλάμε. Θα βρείτε πάνω-πάνω το post του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Θα γράψετε τη λέξη παρέα στα σχόλια και έχετε από αυτή τη στιγμή 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να γράψετε αυτό το σχόλιο, γιατί τα σχόλια θα κλείσουν αμέσως μετά το 15 λεπτό. Αυτός ο ταξιδιάρικος διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία η οποία σου δίνει την ελευθερία να ταξιδέψεις όπως εσύ θέλεις, με άνεση, με ευελιξία σε κάθε διαδρομή, μέσω μιας ποικιλίας οχημάτων για road trip. Για να τα ανακαλύψεις, μπορείς να μπεις τώρα στο odysseycampers.com. Μπείτε Instagram, αφήστε σχόλιο. Καλή επιτυχία. Να περάσετε

Τα νυχάκια σε χρώμα μέντας. Τα peel nails ή αλλιώς τα νύχια που θυμίζουν χάπια. Ξέρετε, αυτά που έχουν μισό χρώμα έντονο και μισό παστέλ. Και φυσικά τα μανικιούρ με δροσερά κερασάκια είναι μόνο μερικά από τα νύχια που είναι της μόδας για φέτος το καλοκαίρι. Γενικά ένας χαμούλης, δημιουργικότητα και όρεξη να έχετε να φτιάχνετε νύχια. Και φυσικά έτσι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της, του styling και των καλοκαιρινών μας αποδράσεων. Και μιας και είπα για καλοκαιρινές αποδράσεις, θέλω να σας πω ότι η πιο κοντινή μας είναι φυσικά η Waterland, διότι εκεί που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland, που είναι 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης και έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης. Κάνε να νύχι καλύτερα.

0: need you, oh God.
1: Σήκω τώρα και πιέσαι ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. Εγώ το έκανα πριν λίγο, γιατί ξεκίνησα να ψάχνω λίγο για το τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν δεν πίνουμε νερό. Και βασικά βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που λέει τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πίνουμε το νερό που χρειαζόμαστε. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος κι εγώ, σαν πολλούς από εσάς εκεί έξω φαντάζομαι, που ξεχνάτε να πιείτε νερό. Λοιπόν, το σώμα μας θέλει νεράκι και εμείς του δίνουμε καφέ, δεύτερο καφέ, παγωμένο καφέ, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί είμαστε σαν το ξεχασμένο βασιλικό στο μπαλκόνι, που είναι κάπως σαν να έχει κρεμάσει. Η σωστή ενυδάτωση λοιπόν δεν έχει να κάνει με τα 8 ποτήρια. Ο κανόνας δεν ισχύει για όλους. Οι ανάγκες εξαρτώνται από την ηλικία, από το φύλο, από την άσκηση. Για παράδειγμα, οι γυναίκες χρειαζόμαστε λιγότερο νερό από τους άνδρες. Αλλά όταν παίρνουμε το νερό που χρειαζόμαστε, ουσιαστικά βοηθάμε και την ενέργειά μας και τη διάθεσή μας και το πεπτικό μας σύστημα να λειτουργεί καλύτερα. Δεν έχουμε πονοκεφάλους και επίσης δεν έχουμε και κράμπες. Κάτι το οποίο το ακούω πάρα πολύ συχνά από πάρα πολλούς ανθρώπους στον περίγυρό μου τον τελευταίο καιρό. Οπότε σήκω τώρα και βάλε ένα ποτήρι νεράκι, τώρα που με ακούς. Και θυμίσου ότι αν είσαι μέχρι 30, το WhatsApp έχει μπει στην εποχή WhatsApp Under 30 και για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EPE 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: 89 Rainbow.
8: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, Ταγαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μία η ώρα στο μεσημεράκι της Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Ένα καυτό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Το θερμόμετρο πλησιάζει τους 30. Καλοκαίρι, παιδιά. Άλλη μια ωρίτσα παρέα, μείνετε εδώ. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Bon Jovi. Have a nice day στο 89 Rainbow.

Το πρώτο βήμα για τα πρώτα πραγματικά έξυπνα ψυγεία μάλλον έχει γίνει. Γιατί διαβάζω ότι οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ ανέπτυξαν έναν ηλεκτρονικό οσφρητήρα, ο οποίος τι κάνει, μπορεί να ανιχνεύσει αέρια που παράγουν βακτήρια που αναπτύσσονται σε χαλασμένα τρόφιμα. Αυτά που χαλάνε μέσα στο ψυγείο που τα ξεχνάς και λες, όπ, τι έγινε, ανοίγεις το ταπεράκι και μετά πεθαίνεις από την πόχα. Ναι, όχι. Αυτός ο σφριτήρας μπορεί να τα καταλάβει στο ξεκίνημα του χαλάσματός τους. Αν και νομίζω ότι έξυπνα ψυγεία στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι τα ψυγεία τα οποία γεμίζουν μόνο τους. Εκεί που έχουν πάει τιμές. Τα τρόφιμα. Εντάξει, ευκολά ήταν αυτό. Εκκλησία έκλειψα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: I'm hunting shadows in the dark.

0: 25.000 αποβολές. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Έπεσαν φέτος στα σχολεία για κινητά. Διαβάζω ένα πολύ μεγάλο άρθρο εδώ με στοιχεία για τη χρήση κινητών και γενικά για το φαινόμενο εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο. Με συμπτώματα εθισμού είναι το 80% των εφήβων, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύει το πρώτο θέμα. 60% των ανήλικων εκδηλώνουν συμπεριφορές που συνδέονται με ψηφιακή εξάρτηση. Και γενικά νούμερα τα οποία, έτσι, αν τα διαβάσει κανείς πολύ ψυχρά, θα καταλάβει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να μακρυνθούν τα παιδιά από τις οθόνες, φτάνει πια, και να βγουν εκεί έξω, να ανακαλύψουν ξανά την παιδικότητά τους. Και ένα πολύ καλό βήμα για να το κάνετε αυτό είναι να πάρετε μια κάρτα της Waterland, μια κάρτα διαρκείας για φέτος το καλοκαίρι. Μπαίνετε στο waterland.gr, βγάζετε την κάρτα σας online, την μπαίνετε μία φορά και πηγαίνετε κάθε μέρα όλο το καλοκαίρι.
1: Μπαίνεις τσουλό!
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: 89 Rainbow.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
7: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
11: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
12: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

30 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία στο 57%. Δύο μποφοράκια νοτιοδυτικός ο άνεμος. Ζεστούλα, ζεστάρα θα έλεγα. Μέχρι και τους 32 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο. Για αύριο Τρίτη αναμένεται θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς. Για την Τετάρτη 25 με 32. Και περιμένουμε και λίγο βροχούλα ίσως την Τετάρτη. Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα φανεί. Έχουμε μπει όμως για τα καλά, παιδιά, καλοκαίρι. Φιλιά και σε όλους εσάς που ακούτε από Γερμανία, Γαλλία κλπ. Και λέτε ότι φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησε από εσάς. Έχει φοβερά υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Πάρα πολύ υψηλές.

Νομίζω ότι μόνο με άμπρα κατάμπρα λύνεται το μυστήριο της κίνησης και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή την ώρα βλέπω ότι στον περιφερειακό έχουμε πολλές καθυστερήσεις σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που πιάνει από το... Αχ, από πού να το πιάσω, από δυτικά, από ανατολικά, σχεδόν σε όλο τον περιφερειακό. Δηλαδή, κοκκίνισμα βλέπω κυρίως από τις 40 εκκλησίες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και στο δυτικό κομμάτι από το ύψος των Μετεώρων μέχρι και μετά το 424. Στο κέντρο τώρα έχει αρκετή κίνηση και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία, καθυστερήσεις όμως μόνο στο ξεκίνημά τους. Αρκετά φορτωμένοι και με καθυστερήσεις είναι η Βασιλίση Σόλγας από την Μαρτίου μέχρι και τον Ντεπό. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Υπομονή και κουράγιο. Εσείς βέβαια που είστε μέχρι και 30, έχετε προνόμια. Για πρώτη φορά με το WhatsApp μπαίνετε σε νέα εποχή προνομίων, γιατί απολαμβάνετε και περισσότερα data και περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Είναι το WhatsApp Under 30.

γιατί κρατάει ακόμα η μέρα. Και μία ακόμα πιο υπέροχη εβδομάδα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Δίνω τη σκυταλή στον Νίκο Μπογιατζή για τις επόμενες ώρες των 89 Rainbow. Εμείς αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: 89 Rainbow, ξεκίνημα εβδομάδας, απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπογιατζής. Με την Νόβα και τα καλύτερα μέχρι για τις 6. Ανοίγω με Σαντάνα.

89 Rainbow με Maggie Riley. Καλοκαίρι 2026, γεμάτο μουσική και συναυλίες για την Ελλάδα. Όμορφες ημέρες. Σήμερα η συναυλία του Σαν Μισελ Ζαρ είναι sold out. Άλλο ένα sold out. Και πιστεύω τα πράγματα και σε αυτή τη συναυλία θα τσουλήσουν πολύ όμορφα. AC/DC,

0: 89 Rainbow με Τίνα Τέρνερ. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δηλώσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις?
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 23920 72 701.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαρία.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά

0: Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow με Hozier. Το μετρό επέστρεψε και τα προβλήματα λιγόστεψαν όσον αφορά την κίνηση. Σήμερα πάντως, καλό θα ήταν να ξέρετε ότι ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης θα μείνει κλειστός από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, δηλαδή μέχρι αύριο Τρίτη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Αυτό είναι το Billie Jean και ο Michael Jackson στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο αλλάζουμε μουσικό στυλ με τους Nickelback.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Doors. Μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο Κύριος Σπέιτ» και «Μον Μάρτι», χαρίζουν σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στον διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βιλέα Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Βιλέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βιλέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βιλέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βιλέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις,
5: Βιλέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
1: 89 Rainbow.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό και το ανοίγω με Cockrobin, The Promise You Made. Φέρνω κι άλλα μουσικά νέα, τους Rainbow και αργότερα τους δύο διαγωνισμούς του 89 Rainbow. Μείνετε μαζί μου. Yeah.

Ελένη Κράβιτς, sold out όπως είπα νωρίτερα και η συναυλία του Ζαν Μισελ Ζαρ σήμερα, αλλά άλλο ένα ευχάριστο και αυτή του Moby με support τους Garbage και τους Pale Blue Eyes 1η του Ιούλη στην Πλατεία Νερού, άλλο ένα sold out. Ο Moby, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός εδώ στην Ελλάδα, και να σας πω την αλήθεια, το περίμενα.

0: 89 Rainbow και Summer Wine. Θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τη σειρά του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Φόρτ Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
11: People have the power. People have
12: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 3:30.
14: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
15: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε

0: στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.
1: Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Train του London είναι η ύλος των 89 Rainbow, με προβλήματα στο περιφερειακό αυτή την ώρα, με κατεύθυνση τα ανατολικά. Έχουμε θέμα στο ύψος της Πηλαίας, πιο ψηλά με κατεύθυνση τα δυτικά, από τη Τούμπα περίπου μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών. Εκεί έχουμε τις χαμηλότερες ταχύτητες. Sniff and the Tears και Three Doors Down, το ένα μετά το άλλο, και τα λέμε σύντομα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Phil Collins. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Legal Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες nova.gr.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: 21, 21, φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Leroy Merlin.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
8: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: 89 Rainbow.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο. Προχωράμε μαζί μέχρι για τις 6. Είναι η τρίτη ώρα και την ανοίγω με Bon Jovi. You give love a bad name.

και μοναδικός. Alice Cooper με το Poison στον 89 Rainbow. Ακούστε τι super κάνουν οι Iron Maiden. Θα κάνουν γυρίσματα στην συναυλία τους στο Παρίσι, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για το φιλμ τους Run For Your Lives. Οπότε απαγορεύουν από τον κόσμο ο οποίος θα βρίσκεται κάτω στην αρένα να μπορεί να μαγνητοσκοπήσει. Αφήνουν τα κινητά τους έξω, πολύ απλά, σε μέρη τα οποία βέβαια θα προφυλάσσονται, και συμμετέχουν στη συναυλία όπως τον παλιό καλό καιρό.

0: 99 Rainbow και Simple Minds, Don't You. Μην ξεχνάς, κάθε Σαββατοκύριακο ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ακούς τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 69 43 80 80 89, εκείνη τη στιγμή όμως, ok? Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κουλαρέ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μ' αρέσει.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. 89 Rainbow.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
9: Θες.
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

99 Rainbow και Stranglers στην παλαιού σταθμού. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη, ενώ στον περιφερειακό το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται με κατεύθυνση τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι περίπου και το Επταπύργιο, στην απέναντι πλευρά από την Ευκαρπία περίπου μέχρι και το Επταπύργιο. U2, ενώ αμέσως μετά και οι πόλεις εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στον 89 Rainbow με Florence and the Machine, You've Got a Love, 14 Ιουλίου στην Ελλάδα, live, ενώ μία μέρα μετά η Cure. Και οι δύο συναυλίες στα πλαίσια του Eject Festival. Η Cure, για να δούμε τι έπαιξαν στο πρόσφατο φεστιβάλ, το Isle White. Ξεκινήσαν με Alone, συνέχισαν με Pictures of You και έκλεισαν με Friday I'm in Love, Close to Me, Why Can't I Be You, Boys Don't Cry. Λογικά δεν θα αλλάξουν την λίστα τους. Πιστεύω κάπως έτσι θα κινηθούν. Βλέπω μέσα όλα τα μεγάλα τραγούδια, όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Πιστεύω θα έχουμε να πούμε πολλά όταν έρθει εκείνη η μέρα. Πάμε τώρα σε Aerosmith, ενώ σε λίγο φέρνω και Linkin Park στον 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπει στο Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
5: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μη το έχω πάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: 89 Rainbow.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Είναι η τέταρτη μας ώρα. Τέταρτο 60 λεπτό. Το ανοίγω με Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Θα συνεχίσω με Stories και σας έχω νέα για 89 Rainbow διαγωνισμό. Πολύ πολύ σύντομα, ok. Σας θέλω προσεκτικούς, συντονισμένους.

στον 89 Rainbow με Evanescence, ενώ ο Johnny Marton Smith θα δημοπρατήσει περίπου 100 από τις κιθάρες του για καλό φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν θέλω, λέει, ο χώρος στο στούντιο να είναι ένα μουσείο, να θυμίζει ένα μουσείο. Ας πάνε λοιπόν οι κιθάρες σε δημοπρασία για καλό σκοπό. Learning to Fly, Tom Petty τώρα.

0: μέσα στο 15 λεπτό. Οπότε συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βιλέα Home.
7: Και για καρβατοκάμαρα?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
11: πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
12: Δημητρή, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Βάλε ως τον 89 Rainbow. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην πόλη, στην Καρατάσου, δυτικά στη Μικη Θοδωράκη, κυρίως στο ύψος της Νεάπολης, ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου, ενώ ο περιφερειακός παραμένει με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως με κατεύθυνση τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Brian Ferry, Let's Stick Together, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Dirty Diana από Michael Jackson. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης. T-Rex, Get It On, το τελευταίο από εμένα για σήμερα, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2. Να είστε καλά!

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
5: Όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
7: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: 89 Rainbow.
9: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: 89 Rainbow. Απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα ως τις 10 για να ακούσουμε παρέα αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Και σήμερα μαζί μας η Κοσμοτέ Telecom.

0: στον 89 Rainbow Rasmus και Living in a World Without You. Στην παρέα μας η Cosmote Telecom και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Rainbow και I Surrender.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολής 29. 89 Rainbow.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
14: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
13: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αγαπημένο τραγούδι από τον Black, Wonderful Life, στον 89 Rainbow. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού, που έχει ξεκινήσει πριν από 50 περίπου λεπτά. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται εδώ και ώρα εκεί. 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 31 πυροσβέστες. Ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και η σκουπίδια και ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, ωστόσο ο καπνός είναι ορατός και από το κέντρο της πόλης. Ευχόμαστε γρήγορη κατάσβεση. Σε λίγο θα ακούσουμε Dire Straits. Τώρα, Charlatans, The Only One I Know, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, Dire Straits και Sultans of Swing από το 1977, ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Dire Straits, ο Mark Knopfler, όταν παρακολούθησε μια jazz ορχήστρα σε μια σχεδόν άδεια pub στο νότιο Λονδίνο. Όταν η ορχήστρα τελείωσε την εμφάνισή της, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε στο λιγοστό κοινό το όνομά τους, The Sultans of Swing. Αυτό το contrast ανάμεσα στην άδεια pub και στο μεγαλεπίβολο όνομα έκανε μεγάλη εντύπωση στον Mark Knopfler. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε σε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις,
6: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: 89 Rainbow.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 89 Rainbow, καλό απόγευμα Δευτέρας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί ως τις 10 με πολλά αγαπημένα τραγούδια. Σε λίγο ανακοινώνω το όνομα του νικητή της νικήτριας για το κλιματιστικό του Σαββατοκύριακου.

Anouk και Nobody's Wife. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow και συντονισμένη πάντα και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Σάββατο και Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσει στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Αυτό έκανε και η Γεωργία Παπαδοπούλου, το κινητό της τελειώνει σε 052. Είναι η νικήτρια από τον διαγωνισμό μας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια Γεωργία, καλό δροσερό καλοκαίρι από τον 89 Rainbow. Σε λίγο ακούμε Player, Baby Come Back, τώρα Bon Jovi, Runaway.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Patti Smith, Because the Night, στον 89 Rainbow. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Deep Purple και Smoke on the Water στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: 89 Rainbow.
8: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
8: Τα Leroy Merlin.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια!
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
15: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
16: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Στον 89 Rainbow. Εξαιρετικά τα πήγε το Toy Story 5 στο παγκόσμιο box office, 312 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο του τρίμερο, το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της Pixar μετά από το Μυαλά που κουβαλάς νούμερο 2, 160 εκατομμύρια στην Αμερική, 152 από τον υπόλοιπο κόσμο, και έτσι έγινε μέχρι στιγμής το πιο πετυχημένο άνοιγμα για ταινία Toy Story, το Toy Story 5, που βγήκε και στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη, και θα μάθουμε αργότερα τι θέση κατέκτησε στο ελληνικό box office. Σε λίγο θα ακούσουμε Phil Collins στο studio, τώρα James, Getting Away With It, All Messed Up, στον 89 Rainbow.

Black Sabbath, Paranoid, στον 89 Rainbow. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι. Να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση σε, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, όπως και λογικά έχει εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο Depeche Mode, τώρα Teddy Swims Lose Control.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για κρεβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις,
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί για δύο ακόμη ώρες. Μέχρι τις 10. Ακούμε τραγούδια που αγαπάμε και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Ξεκινάμε με Αχά. Take on me.

Pink Floyd και Another Brick in the Wall στον 89 Rainbow. Εδώ και μήνες οι μετεωρολόγοι είχαν προβλέψει ότι το καλοκαίρι του 2026 θα είναι καυτό, στην Ευρώπη κυρίως, και δεν έπεσαν έξω. Η Δυτική Ευρώπη βράζει με 44 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Εκεί αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος από Ισπανία μέχρι Βέλγιο. Στη Γαλλία αναμένονται 43 βαθμούς Κελσίου αύριο. Σχολεία κλείνουν, προβλήματα στις μεταφορές. Δυστυχώς και κάποιοι θάνατοι έχουν εμφανιστεί σε όλο αυτό το σκηνικό. Εμείς τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 40%. Την Τετάρτη περιμένουμε μπόρες, καταιγίδες, αλλά με υψηλές θερμοκρασίες πάντα. Αύριο Τρίτη η θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, στον 89 Rainbow. Και τώρα δώστε λίγο προσοχή, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε ένα νέο μεγάλο διαγωνισμό που ξεκίνησε σήμερα, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή. 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξεις τη δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή το βουνό. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο Rainbow Morning Show γύρω στις 10, η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στη μέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένει συντονισμένος, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό. Οπότε, συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεán εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
9: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
8: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, στον 89 Rainbow. Και για δύο πράγματα συζητιέται τελευταία ο Lenny Kravitz, εκτός από τις συναυλίες του στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας του Let Love Rule, για την εξαιρετική φυσική του κατάσταση στα 61 του χρόνια και για την υποστήριξή του στη σχέση της κόρης του, ηθοποιού, τραγουδίστριας, σκηνοθέτριας, Zoe Kravitz, με τον Harry Styles. Σε λίγο

Whitesnake, Here I Go Again, στον 89 Rainbow. Έγινε γνωστό νωρίτερα ότι έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στη μουσική βιομηχανία και στην δισκογραφία συγκεκριμένα, ο Clive Davis της Columbia Records, στα 94 του πλήρης ημερών και κυρίως έργου. Έγινε πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας Columbia. Στα 35 του το 1967 είναι υπεύθυνος για την καριέρα της Whitney Houston, των Aerosmith, της Janis Joplin, του Carlos Santana, της Aretha Franklin και βέβαια του Bruce Springsteen, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά έβγαλε ένα συλληπιτήριο μήνυμα στα social του, λέγοντας ότι άλλαξε τη ζωή του ο Clive Davis όταν στα 22

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: 89 Rainbow.
9: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας 22 Ιουνίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Παρέα για μία ακόμη ώρα. Έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Van Allen και Bon Jovi. Τώρα ο βασιλιάς Elvis Presley σε Suspicious Minds.

Bon Jovi και It's My Life στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Και αφού οι μουσικές βιογραφικές ταινίες έχουν επιτυχία, η ταινία Michael έχει συγκεντρώσει συνολικά μέχρι και εχθές 959 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Είναι θέμα χρόνου να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο και να ξεπεράσει και το Oppenheimer, που είναι η πιο πετυχημένη βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Μια ταινία για τους Bon Jovi θα δούμε σύντομα. Γνωρίζουμε τον σεναριογράφο που έχει σχεδόν έτοιμο το σενάριο, ο Cody Broter. Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Kevin Walsh και ο Gotham Chopra, που ήταν και σκηνοθέτες στο ντοκιμαντέρ για τους Bon Jovi. Τώρα, Men at Work.

Queen, Another One Bites the Dust, στον 89 Rainbow. Έναν άλλο τίτλο από τραγούδι των Queen χρησιμοποίησε ο Rod Stewart στη σκηνή του West Valley Festival στη Utah, όπου διέκοψε την εμφάνισή του για να χρησιμοποιήσει οξυγόνο από φιάλι οξυγόνου. Ένιωθε μια αστάθεια για αρκετή ώρα πάνω στη σκηνή, στηριζόταν στο πιάνο, σχεδόν λιποθύμησε όταν η παραγωγή ανακάλυψε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και χρησιμοποίησε τελικά φιάλι οξυγόνου πάνω στη σκηνή, διακόπτοντας την εμφάνισή του.

0: και όταν τελείωσε η χρήση οξυγόνου είπε στο κοινό «The show must go on». Και αυτό θα κάνει, περαστικά του ελπίζουμε να συνεχίσει και με τις υπόλοιπες τελευταίες συναυλίες στα πλαίσια της περιοδίας του, που ούτως ή άλλως στα 81 του χρόνια έχει πει ότι θα είναι η τελευταία του. Επιστρέφω σε λίγο με Rory Gallagher και Moonchild στον 89 Rainbow.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
11: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Metallica, Nothing Else Matters, στον 89 Rainbow. Ένα τύχημα είχε ο κιθαρίστας των Metallica, ο Kirk Hammett, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας την περασμένη Παρασκευή, στο Aviva Stadium. Έπεσε από τη σκηνή καθώς έπαιζε το κλασικό Seek and Destroy, έχασε μερικά riffs, ευτυχώς τον βοήθησαν οι fans από κάτω να ανέβει και πάλι στη σκηνή. Τώρα οι θαυμαστές της Taylor Swift είπαν ότι η πτώση του οφείλεται σε κάρμα, γιατί πριν από λίγες ημέρες ο Kirk Hammett είχε φορέσει ένα μπλουζάκι στην συναυλία της Βουδαπέστης, στη συναυλία των Metallica εκεί που έγραφε το μπλουζάκι του. Η Taylor Swift είναι πράκτορα στη CIA με σκοπό να επηρεάζει τις μάζες. Σε λίγο Blondie, One Way or Another, τώρα OMD, Electricity, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Never Tear Us Apart στον 89 Rainbow in Excess. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού και πάλι αύριο στο απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο, αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Chris Rea, Road to Hell. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν. Εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
7: πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Και πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.